Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
3: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Πω,
2: όχι, ναι. Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλανε πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
3: Αλήθεια.
2: Ναι. Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
4: Τι
2: και
4: άλλο
2: εσύ
4: πας
2: και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ραδιοφόνο τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σου έχω 40 ευρώ μετρητά.
3: Ναι, παιδί μου.
2: Λοιπόν, εύχομαι αν έχει μετρητά μέσα να ακούσουμε το stop. Γιατί.
4: Θα ακούσουμε σίγουρα ένα μαμά.
5: 70 ευρώ.
3: Stop.
2: Κέρδισες 70 ευρώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αθώθηκες λίγο, έτσι.
3: Και γιατί έχω το μικρό παιδιά έξω στον σασέρ και να έχει βάλει και το καρότσι μέσα.
2: Όχι, ρε φίλε.
4: Θα φύγει μόνος του.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο πάντως.
3: Εντάξει, και εσύ το χρειαζόσουν όμως.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο, Μαρή. Εγώ πάλι το χρειαζόμουν.
3: Αυτά που μα έλεγε ότι δεν ήμουν μικρό όμω.
2: Εγώ δεν ήμουν όμω μικρό όμω.
3: Ναι, αλλά το θε να ξυλίξει.
2: Να σου πω κάτι τέτοιο.
3: Και εγώ είχα γιο.
2: Είδε τελικά τι είναι.
4: Με τη βέργα. Πώς λέγονται οι εξετάσεις που έδωσαν τα παιδιά φορώντας τυραντέ μπλουζάκια?
2: Τυραντέ.
4: Ναι.
2: Τυραντέ.
3: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο γελίο.
2: Δεν ξέρω.
4: Φανελίνι.
2: Φανελίνιες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με. Τι σε

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Τώρα εγώ θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
2: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Όχι,
1: και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλαν οι πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
2: Αλήθεια. Ναι.
1: Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
3: Τι άλλο θα
1: κάνω. Και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σου έχω 40 ευρώ μετρητά.
3: Ναι, παιδί μου.
2: Λοιπόν, εύχομαι αν έχει μετρητά μέσα να ακούσουμε το stop. Γιατί.
4: Ακούσουμε σίγουρα ένα μαμά.
5: 70 ευρώ.
3: Stop.
2: Κέρδισες 70 ευρώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αγχώθηκες λίγο, έτσι.
3: Γιατί έχω το μικρό παιδιά έξω στον σασέρ και να έχει βάλει και το καρότσι μέσα.
2: Όχι, ρε φίλε.
4: Θα φύγει μόνος του.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θημισκή 14.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα ποπκόρν.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6.30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
7: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο πάντως.
3: Εντάξει, και εσύ το χρειαζόσουν όμως.
2: Δεν τρέψε λίγο, Μαρή. Εγώ πάλι το χρειαζόμουν.
3: Μα αυτά που μας έλεγες ότι έκανες την καλαμπάκα.
2: Ναι, εγώ δεν ήμουν όμως μικρός όμως.
3: Ναι, αλλά το θες να ξυλίξεις.
2: Να σου πω κάτι τέτοιο.
3: Κι εγώ ας είχα γιο.
2: Είδες τελικά τι είναι.
4: Με τη βέργα. Πώς λέγονται οι εξετάσεις που έδωσαν τα παιδιά φορώντας τυραντέ μπλουζάκια?
2: Τυραντέ.
4: Ναι.
2: Τυραντέ.
3: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο γελίο.
2: Δεν ξέρω.
4: Φανελίνι.
2: Φανελίνιες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου.
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής.
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
1: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Shakira Live. Shakira. Oh, baby, when you talk... Η απόλυτη Λατίνα Superstar σε περιμένει.

0: Nights και μόλις ακούσεις τραγούδι της Ακύρα, στείλε μήνυμα στο Viber τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
0: Σιγά τη μ***α, το μισό.
2: Α, αυτό μ' αρέσει.
3: Οκ.
2: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: mirella.gr και πάρε μέρος.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
10: Τι σε κάνει να επιστρέψεις?

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Ωμα τι ωραία, τι ωραία. Καλημέρα παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Έτοιμοι για όλα στο πρωινό της Τρίτης. Πω πω, φίλες Κατζόκυρε, καλημέρα.
2: Τι όμορφα, καλημέρα.
1: Έλενα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Πώς σου φαίνονται τα πρωινά ξυπνήματα?
3: Υπέροχα.
1: Άντε ρε.
3: Μέχρι 2 μέρες, εντάξει. Δεύτερη μέρα ήταν σήμερα.
1: Χθες τι ώρα κοιμήθηκες, αλήθεια?
3: Μία.
1: Μία. Α, εσύ το ξενίτησε, αφού έλεγες 12 κοιμάσαι.
3: Και την Κυριακή μία κοιμήθηκα. Δεν ξέρω, το ρολόι ήταν. Μάλιστα. Άλλαξε τώρα το ρολόι, τι να κάνει. Okay. Μέχρι να ξαναλλάξει.
1: Okay.
4: Δεν είναι φρέσκα.
1: Τζενζέτα, αγόρι μου, πιπίνια είναι αυτά. Εμείς για να γίνουμε έτσι πρέπει να είμαστε 70 φορές με ιαματικά λουτρά.
4: Με τα ζεστά να βράζουν πάνω μας.
1: Beat the bomb στις 8 και 20 και στις 10 και 20 από την εταιρεία Δήμα. Και στις 9 και 10 η Κόρνα για να ταξιδέψετε στο Αιγαίο από την C-Jet. Στις 9 και 20 τραγουδάμε, αν και χθες φάγαμε άκυρο, ή παίζουμε ασύνδετα για να κερδίσετε TGI Fridays. Και σε λίγο τους σπιτόγατους. Με τι άλλο, με ένα 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα κοσμήματα Λαβή. Η διάθεση είναι εδώ. Έχεις φέρει ερευνούλες?
3: Έχω βεβαίως πολλές.
1: Ειδησούλες?
3: Και απ' όλα.
1: Και ανεκδοτάκια και τα πάντα όλα και φυσικά επιτυχία. Άρες. Εδώ είναι το πρωινό σου παρεάκι σήμερα 7 του Ιούλη. Και αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στην Win Masters, έχεις χίλιους λόγους για να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν. Όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σας στέλνουμε τα πιο δυνατά μας φιλιά. Εδώ θα είμαστε έως και τις 11.

0: Just Might.
1: Ο Bruno Mars και το Just Might εδώ στο πρωινό μας ξύπνημα σήμερα Τρίτη 7 του Ιούλη. Και τώρα αύριο στις 7 το απόγευμα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας περιμένει στο ξενοδοχείο Δάιο στη Θεσσαλονίκη. Ελάτε να μάθετε στις σχολές, τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που προσφέρει ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της περιοχής. Σύμβουλοι σπουδών και ακαδημαϊκοί του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα βρίσκονται εκεί για να λύσουν κάθε σας απορία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μας στείλετε ό,τι θέλετε και σήμερα. Και βεβαίως να δούμε την ταυτότητα της ημέρας σήμερα, 7 του Ιούλη.
2: Λοιπόν, αν έχετε γενέθλια σήμερα, 7 Ιουλίου, είστε εξαιρετικοί στο να κάνετε τις ιδέες πράξεις και δουλεύετε σκληρά για αυτά που θέλετε στη ζωή. Η αναγνώριση μερικές φορές σας κάνει να αισθάνεστε άβολα, αλλά η κρυφή αναγνώριση σας δίνει πάρα πολλά κίνητρα. Έχετε μια άβρα που εμπνέει το σεβασμό, ανησυχείτε υπερβολικά για τα πράγματα μερικές φορές, αλλά η ανησυχία σε σωστές δόσεις σας βοηθάει να ολοκληρώσετε τα σχέδια με επιτυχία. Μερικές φορές γίνεστε πεισματάριδες και προσπαθείτε να ελέγξετε τα πάντα. Πολλές φορές πιστεύετε πως ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά από μια ομάδα. Και σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Clary Holt.
1: Πολύ όμορφα.
3: Στην Καλκιδική μας ακούτε 99,5, δράμα 88,9, μέσω site www.zuredo.gr, Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές. Έχουμε όμως και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
1: Πολύ πολύ ωραία. Ο καιρός 21 με 34 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και σήμερα και αύριο μία από τα ίδια. Θα έχει ζέστη γενικά, παιδιά. Το καλό είναι ότι δεν θα έχει πάρα μα πάρα πολύ υγρασία. Ο δείκτης UV στο 11, οπωσδήποτε αντιλιακό, σας θέλουμε κοκλάκια τσουποτά.
3: Σίγουρα.
1: Έτσι, έχουμε κάτι άλλο?
2: Αυτά έχουμε.
1: Όχι, αυτά έχουμε προς το παρόν. Να βάλουμε μουσικούλα, να σας καλημερίσουμε και πάλι και να σας παίξουμε τον Mr. Eminem και το Lose Yourself, που είναι μια τεράστια τραγουδάρα εδώ στο πρωινό σας παρεάκι. Καλημέρα. Look, if you had one shot, one opportunity.

0: Κλάκια μου όμορφα, συνεχίζουμε το show. Είμαστε εδώ, έχουμε διάθεση, είμαστε πολύ ανεβασμένοι. Ενώ είχα τις ποδάρες μου πριν από λίγο στο σκαμπό, φίλε.
1: Τι ωραία ήταν τότε.
0: Έσκασε κάτω τώρα το σκαμπό. Χάλασε το ακουστήρι μου. Τι πάθαμε τώρα, καλοκαιριάτικα. Μήπως θα σταματήσουμε να κάνουμε κομπές, θα ξαναγυρίσουμε Σεπτέμβριο.
1: Όλο καλή Σε λίγο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εδώ πέρα. Και σήμερα με πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο Γιωργάρα μας, ο οποίος δεν ξέρω αν κατά λάθος, αλλά τέτοια ώρα βαράσαν απάντητες. Τι, σου λείψαμε. Δεν θέλεις να μας πεις τίποτα. Καλημέρα στον Παναγιωτάρα, στον Τζόρδαν, στον Αλέξανδρο, στην Έλενα και στον Θοδωρή που μας ακούνε δυνατά παρεάκι. Φεύγουν διακοπούλες.
2: Ναι, και καλά κάνουν.
1: Oh, τι έτσι. Ωραία.
0: Έχουμε τίποτα από επικαιρότητα, καλή μου.
1: Βεβαίως και έχουμε.
0: Για ρίχνουμε. Ναι.
1: Προφυλακίστηκε προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών.
0: Δεν θα πω για όλους, αλλά τι ζούρλα έχουν και αυτοί οι προπονητές, ρε παιδί μου. Πολύ συχνές ειδήσεις τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Στη Βενεζουέλα μετά, από έναν μεγάλο σεισμό, ένα σκύλος εντόπισε έναν 48χρονο άνδρα, ο οποίος ήταν εγκλωβισμένος, λέει, κάτω από τα ερείπια για 8 ημέρες.
0: Πάρε, φίλε, πώς αντέχουν, τι τρώνε, τι πίνουν, πώς δεν πεθαίνουν από τη δίψα.
2: Μπορεί να τυχαίνει να είχαν κανένα μπουκάλι δίπλα τους.
0: Σαν και εμένα, που όταν μαθαίνω ότι μπορεί να γίνει σεισμός, κοιμάμαι με το μπουκάλι. Ναι.
1: Εκλογές στην Αλγερία με μηδενική συμμετοχή έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ, λέει, η αποχή.
0: Τι, δεν πήγανε καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Είχε μουντιάλ τώρα, να βλέπανε τον αγώνα οι άνθρωποι, τι να πάρουν να ψηφίσουν.
1: Παιδιά, 21,24% μόνο.
0: Εμείς πόσο είχαμε, θυμάσαι καθόλου. 40%, 45% συμμετοχή.
1: Τίποτα.
0: Την τελευταία φορά, νομίζω.
2: Μα αφού τα κάνουν καλοκαίρι, ο κόσμος λείπει.
0: Κάτι πιο εκλεκτό.
1: Είχαμε μια ληστεία στην Αθήνα. Που σε ένα ζαχαροπλαστείο ο υπάλληλος. Μόλις κατάλαβε ότι ο.
0: Τι κατάλαβε, καλέ.
1: Ο ληστής δεν είχε αληθινό όπλο και είχε ψεύτικο. Τον επιτέθηκε με την σφουγγαρίστρα.
0: Το επιτέθηκε με τη σφουγγαρίστρα. Όχι, τον έκανε.
1: Μπλε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ο Τραμπ τώρα θα πει στον Ερντογάν ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35.
2: Έχουν συνάντηση αυτή τώρα.
0: Πρόσεξε τώρα, μεταξύ ο Νετανιάχου του είπε να μην τα δώσει, λέει, γιατί αυτός είναι επικίνδυνος.
2: Να τον ακούσει.
0: Δεν τον ακούει τίποτε. Ο Τραμπ επίσης έφαγε έναν Πουλόπουλο, το γνωστό τραγουδιστή σε έρωτα. Πουλόπουλο, εχθές 1-4 η Αμερική από το Βέλγιο. Φίλε, αυτό το πιάσαμε.
2: Γιατί εχθές είχα βάλει πρόκριση Αμερική. Χάλασε το σερί.
0: Έλα ρε φίλε, πάνε την Αμερική.
2: Είχα βάλει πρόκριση Αμερική και το άλλο το είχα βάλει γκολ και ήρθε 0-1.
0: Οι Βέλγοι έχουν ομαδάρα, γιατί το κάνεις αυτό.
2: Επίστευσα ότι μπορεί να περάσει
0: Αμερική. Για το άλλο, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν μέτριο το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά οι Βέλγοι τα πήραν στο κρανίο γιατί πήραν πίσω την κόκκινη κάρτα γύρω του στάρ της Αμερικής.
2: Πάλι ποινιά έκανε ο Τραμπ, χώθηκε εκεί με στην FIFA.
0: Τους είπε, παιδιά, ας παίξει.
2: Ναι.
0: Λέει, είχε κόκκινη κάρτα. Και τι έγινε. Χαιστήκανε πάνω σε αυτή. Έπαιξε. Πήραν τώρα 4 μπαλάκια να μάθουν να χαίρονται. Κάτι άλλο. Χθες θυμάστε που λέγαμε για τον Σιλβέστερ Σταλόνε. 80 ετών και η γυναίκα του ήσουν πάντα ο έρωτας της ζωής μου, του είπε. Ρε, φιλαράκι.
1: Γλυκούλα.
0: Στα 80 του το είπε. Έλα.
2: Και κάτι κοράκλες.
0: Για πες κατσόχι, ρε, δεν έχω πάρει.
2: Τις έχω δει, είναι φοβερές, πολύ ωραίες οι κοπέλες.
0: Ωραίες,
2: μπράβο, τα σταλονάκια είναι κορυφαία.
0: Τι λες τώρα.
1: Τα junior.
0: Σταλόνι δηλαδή, ο φίλος μου ο Σκάζο να τις βλέπει.
2: Βέβαια.
0: Σταλωμένη. Παιδιά καλή.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
2: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
12: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
13: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
14: Bill Nackis and the Boss Crew
13: in the morning.
15: Κουκλάκια μου, περιποιημένα, πώς είστε, τι κάνετε? Εδώ είμαστε και πάλι κανονικά, σταθερά στη θέση μας. Η Έλενα είναι στη θέση της Νάνσης και χθες έγινε χαμός όταν γύρισε στην Τούμπα. Πυροτεχνήματα υποδοχής για τη θριαμβευτική της παρουσία στο πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Η Νάση του Αξιάκου τώρα, έτσι με παίρνει τηλέφωνο μαζί και φυσικά ο σύζυγος.
16: Ωραίος.
15: Πάρα πολύ καλή η Έλενα, μήπως να κάνει και την Τετάρτη. Λέω γίνα πίσω Μαρία και
16: γλυκάθηκε στην ξαπλώστρα.
15: Σου λέει λίγο να πει ένα ναι. Όχι. Το ηχογραφώ, με σίγουρο το γράφανε.
16: Όχι μόνο αυτό, σου λέει κοίτα, υπάρχει μια καλή αντικαταστάτρια.
15: Ναι, αυτό σου.
16: Γιατί λέει, δεν έχει τύψεις τώρα.
15: Τώρα δεν έχει.
16: Δεν έχει τύψεις.
17: Δεν σας άφησε μόνο.
16: Ναι. Σου λέει βρήκαν και ένα καλό άτομο εκεί. Ωραία, θα παίρνω συχνότερα.
15: Τώρα καλησπέρα σας. Σας μιλάει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από την Αθήνα.
17: Σε λίγα χρόνια αυτή την ατάκα μπορεί να ακούγεται από εσένα. Αν το είσαι ονειρευτή, τώρα μπορείς να τα καταφέρεις.
15: Η Aegean και η Olympic Air σας δίνουν και φέτος 40 υποτροφίες. 40 ξαναλέω υποτροφίες. Σε εσάς που είστε νέοι και θέλετε να γίνετε πιλότοι, μάθετε περισσότερα και κάντε την αίτησή σας στο aegeanair.com. Πάμε λίγο έξω να αφήσουμε το πιλωτήριο, να πάμε στα αυτοκινητάκια μας.
18: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
16: Προβλήματα από νωρίς ο περιφερειακός. Στο ύψος Ευκαρπία θα πάω πρώτα, όπου υπάρχει ατύχημα στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά. Υπάρχει μεγάλο κόλλημα εκεί από Ευκαρπία μέχρι Πολύχνη. Ενώ το άλλο ρεύμα που κινείται δυτικά κολλάει μόνο Τριανδρία και λίγο Σικές. Κωνσταντίνου Καραμαλή ελεύθερη και στα δύο ρεύματα, όπως και η Βασιλής Σλόγας και η Βασιλέως Γεωργίου. Λίγα θεματάκια συναντάμε φανάρια Χανθ, μετά ανοίγει ο δρόμος και λίγο κίνηση έχει Καμάρα. Εγνατία μετά την Καμάρα.
15: Πολύ πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, στη Βουλάρα μας τον Κώστα και στον Νίκο. Έχεις φέρει κάτι αυτή την ώρα?
17: Έχω φέρει κάτι.
15: Τι είναι αυτό?
17: Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τη φράση Passport Bros.
15: Άντε πάλι.
16: Και να την είχα ακούσει.
15: Ναι.
16: Δεν θα θυμόμουν καν.
15: Δεν θα θυμόσουν τι είναι. Το Passport το θυμάσαι?
16: Είναι το διαβατήριο.
15: Διαβατήριο. Αυτό τέλειο. Το Bros.
17: Εντάξει, βασικά.
16: Είναι Μάριο Bros, τα αδέρφια. Που είναι το μπρος, που είναι
17: ξένα, είναι αυτά ξένα τώρα.
15: Υπάρχει και το μπρος πίσω. Για πες λοιπόν, τώρα, ναι.
17: Είναι ένα φαινόμενο σχετικά με τις σύγχρονες σχέσεις.
15: Μπράβο.
17: Και τους ρόλους γενικά των φίλων. Τα τελευταία χρόνια, λέει, πολλοί άντρες έχουν κουραστεί γενικά με αυτό το dating, το ghosting και όλο αυτό το σημερινό.
15: Και πώς θα αναπληρώσουμε στο πρώτο ραντεβού που πρέπει να πληρώσει. Και ο άντρας, μου λέει μια φορά ένας φίλος μου, δεν θα σας πω τώρα το όνομά του γιατί είναι παντρεμένος.
16: Αυτό το καταλάβω.
15: Λέει φιλαράκι, λέω ναι, τι συμβαίνει. Λέει, δεν βγαίνω. Λέω γιατί αγόρι μου, λέει συνέχεια ραντεβού, συνέχεια ραντεβού, λέει και πληρώνω το πρώτο ραντεβού. Κάτι φιλετάρες, κάτι το ένα και το άλλο. Λέω και εσύ τι ραντεβού είναι αυτά συνέχεια σε φιλετάρες, πάνε σε κάτι πιο οικονομικό.
17: Τι πάει πια.
15: Τη πήγαινε στα καλύτερα και στο τέλος είχε κανένα 500 έξω το μήνα.
17: Οπότε το δεύτερο ραντεβού δεύτερου.
15: Παντρεύτηκε να είναι επίσης.
16: Μα σου λέει άλλη έτσι είναι, ωραία εδώ είμαστε.
15: Μια χαρά, ναι.
16: Πηγαίνουμε έτσι.
15: Σωστό.
17: Λοιπόν, φεύγουν από την Αμερική αυτοί οι άντρες γιατί έχουν κουραστεί που λέτε και θέλουν να ψάχνουν μια πιο παραδοσιακή σχέση. Που μπορεί να τη βρουν στην Ταϊλάνδη, στις Φιλιππίνες, Βραζιλία, Κολομβία, σε τέτοια πράγματα. Οπότε θέλουν μια συντροφικότητα, συναισθηματική έτσι, φροντίδα.
15: Μπράβο.
17: Μια πιο παραδοσιακή εικόνα οικογένειας, ας πούμε. Και δεν το βρίσκουν αυτό, λέει, στην Αμερική.
15: Στην Ελλάδα ξέρεις που πηγαίνουν, Έλενα. Πηγαίνουν Βουλγαρία, πηγαίνουν Ρουμανία, κάποιοι
17: γιατί
15: πηγαίνουν
17: στη
15: Ρωσία.
17: Δεν το έχουμε το παραδοσιακό
15: εμείς εδώ. Όχι, είναι δύσκολες οι καινούργιες σχέσεις. Έχω ακούσει πάρα πολλούς εργένειδες που μου λένε θα πάω να βρω μια Βαλκάνια από πάνω που είναι πιο εύκολο.
16: Κι εγώ, ναι,
15: και
16: εγώ.
15: Και εσύ για Βουλγάρα πήγαινε. Δηλαδή.
16: Βουλγάρα, Ρουμάνα.
17: Χαλκιδική τώρα.
15: Καλά,
17: γίνεται.
15: Εσύ δεν τρέπεσαι. Έχει 40 γυναίκες σε αναμονή όπως πηγαίνουν να αγοράσουν να πούμε στο σούπερ μάρκετ τα τυριά και τα κασέρια εκεί και παίρνουν το χαρτάκι, δεν τρέπεσαι.
17: Τι έχεις την αναμονή?
16: Να μην έχω και ένα σπίτι στη Ρουμανία.
15: Άμα είχε αυτή σπίτι στη Ρουμανία, ρε αγόρι μου, σήμερα θα έπαιρνε και εμένα. Ρουμάνο θα έπαιρνε. Αυτές έρχονται αυτές που δεν έχουν οι Έρμες στον ίδιο μοίρα. Σακύρα, δεν είναι τώρα να σας το πω εγώ, αλλά είναι σε άλλες ώρες, όταν θα την ανακαλύψετε. Σας έχουμε ταξιδάρα στη Μαδρίτη με τη Σακύρα. Όχι όμως τώρα, έτσι. Καλημέρα

0: Αυτό το τυχερό το κορίτσι μας που θα το δει στην Ήπιζα, τον Κάρμεν, και θα περάσει τέλεια. Και τελικά, φίλε Κατζόχυρη, η δήλωση ήταν ξεκάθαρη. Όχι, δεν θα πάρει εσένα. Θα βρεθεί εκεί με τον άντρα της.
1: Έτσι είναι αυτά. Δεν πειράζει. Τι δικαιολογώ.
0: Γι' αυτό σου είπα, τη δικαιολογεί, αλλά γι' αυτό σου είπα. Περνάει ο καιρό. Περνάει ο καιρό. Και μετά δεν θα σε παίρνει καμία.
1: Έτσι είναι, Βασίλη.
0: Μόνο αυτές που δεν θα έχουν χορτάσει τον έρωτα και θα θέλουν μια δεύτερη ευκαιρία. Σαν το Beat the Bomb στις 10 και 20.
1: Θα είμαι η δεύτερη ευκαιρία.
0: Θα είσαι η δεύτερη ευκαιρία. Κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα για να παίξουμε παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι παίζουμε τέτοια ώρα, θυμάσαι καθόλου, Ελενάκη μου?
2: Του σπιτόγατους παίζουμε.
0: Μπράβο, ναι. Τι είναι αυτό?
2: Είναι, βάζουμε ένα απόσπασμα από μια ελληνική σειρά, ταινία, τραγούδι, οτιδήποτε.
0: Τι τραγούδι, καλέ, τρελίσαι.
2: Όχι τραγούδι. Θα
0: βάλω το ωραία Κυριακή. Και θα πω σε ποια ταινία είναι. Ωραίο παιχνίδι. Μα έδωσε ιδέα.
1: Θα βάλουμε τραγούδια από ελληνικές ταινίες να βρίσκουν την ταινία.
0: Ναι, ναι. Έτσι και συνέχισε.
2: Και πρέπει τέλος πάντων να βρει από πού ο ακροατής, από πού είναι.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Ποιο είναι αυτό εδώ, είναι εύκολο και σήμερα.
3: Καινούριο entry το Survivor που ήρθε με ωραίες εκπλήξεις. Σου ευχαριστώ. Έχει κάτι πολύ ωραίο.
4: Ο Άγιος Δομήνικος βοήθησε.
3: Ο Άγιος Δομήνικος έβαλε το χέρι του.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε τέλεια με τα κοσμήματα Λαβή. Τα καταστήματα είναι 8 στην Θεσσαλονίκη και βεβαίως σε οποιαδήποτε και αν βρεθείς, και στον Εύωσμο και στα Πεύκα και στην Τούμπα και στην Καλαμαριά και στο κέντρο, παντού υπάρχουν για να σας εξυπηρετήσουν. 20 ευρώ η δωροεπιταγή. Ποιο είναι αυτό που έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση? Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλή μου?
5: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Πού πηγαίνεις τέτοια ώρα? Δεν πιστεύω να δουλεύεις τίποτα και εσύ να σε φτωχιά σαν και εμάς.
5: Επιστρέφω από δουλειά, δούλευα το βράδυ.
0: Πω πω, φιλενάδα, τι είσαι, νοσηλεύτρια, τι είσαι?
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Αχ, αγάπη μου, πάρε να ξεκουραστείς στο σπιτάκι, να πάρεις και ένα δώρο από εμάς. Τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
5: Ράδιο Αρβίλα.
0: Ναι, είναι το Ράδιο Αρβίλα. Ήτανε δύσκολα τα περιστατικά?
5: Όχι, εντάξει, ήταν καλά σήμερα.
0: Εντάξει, ωραία νύχτα. Άρα πιο χαλαρό το μυαλουδάκι μας. Θα μιλήσουμε με την Έλληνα και το Σκάτς για να σου δώσουν τον δώρο. Καλημέρα, καλημέρα.
5: Ευχαριστούμε για την παρέα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε. 90,8 κομματάρα από το παρελθόν. Ντάφι, Μέρση. Αυτός είναι ο Ζου, αυτό είναι το δικό σου πρωινό παρεάκι.

0: Not to talk to you, 7 του Ιούλη. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην γλυκιά μου, την Δέσποινα που είναι εδώ. Σας είπα, λέει, που το Σουκού πήγα πρώτη φορά κάμπινγκ. Μεταξύ μας έπαθα πολιτισμικό σοκ. Τα παιδιά μου όμως τρελάθηκαν. Εσάς σας αρέσει? Εμένα καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι από τα πράγματα που, δεν τα αντέχω καθόλου. Το κάμπινγκ το κανονικό, το κλασικό.
1: Εννοώ σε σκηνή, σε τροχόσπιτο, έχει διαφορά.
0: Άκουσα λίγο τώρα για να μιλάμε σοβαρά. Το κάμπινγκ είναι η σκηνή. Τώρα, άμα βάλω κι εγώ μια βίλα η οποία περπατάει και έχει και πόδια, σαν τα παιδικά που βγάζουν πόδια τα σπίτια και τρέχουν, τότε δεν είναι κάμπινγκ. Λέμε για κάμπινγκ.
1: Το κάμπινγκ όμως μέσα στο χώρο έχει τροχόσπιτα, έχει τα πάντα.
0: Τώρα, απλό τροχόσπιτο εκεί, ξέρω αυτά τα ρημάδια, α πούμε. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ θέλω πάρα πολύ καλό πέραση στις διακοπές. Δεν το αντέχω, Δέσποινά μου, καθόλου. Και η Νάνση, ας πούμε, τώρα είναι σε κάμπινγκ.
2: Αλλά
0: και
2: είναι στο σπιτάκι.
0: Και το λατρεύει. Ναι. Και εσύ κάνεις κάμπινγκ.
1: Ναι, κανονικά, σε σπιτάκι κι εγώ, σπιτάκι. Με όλες τις ανέσεις, σε κοντίσιο.
0: Ποιες είναι οι ανέσεις, πώς πλένεσαι?
1: Ντουζ.
0: Και όταν είναι όλοι μαζί στο κάμπινγκ, δεν μπορεί να τρέξει το νερό όσο θέλεις.
1: Όχι.
0: Το ξέρεις αυτό. Έτσι. Επίσης, πού κάνεις κακά?
1: Έχουμε κανονική τουαλέτα, παιδιά, έχουμε βάλει.
0: Πώς είναι τότε κάμπινγκ? Πού πηγαίνουνε?
1: Βρίσκομαι μέσα σε χώρο που λέγεται κάμπινγκ.
0: Καλά, και εγώ. Και εγώ, λέει, είμαι εργένης, αλλά έχω παντρευτεί.
2: Πόρτα έχει, είναι.
1: Ποιο?
2: Όταν κάνεις.
1: Βεβαίως και έχει.
0: Το κάμπινγκ, εγώ μιλάω για το κλασικό κάμπινγκ. Έτσι, τώρα, αν μπορώ να ανοίξω και μια πολυτελέστατη ξενοδοχειάρα για να την ονομάσω κάμπινγκ. Πήγα στο κάμπινγκ. Ωραία. Να πω ότι αυτό, λέει, με τα σπίτια δεν είναι κάμπινγκ, λέει και η Δέσποινα.
1: Συμφωνώ.
0: Καλημέρα. Κοινά μπάνια, λέει, έχουν. Κοινά μπάνια.
1: Ναι, κοινά μπάνια.
0: Όλοι μέσα. Α, ήταν βαράτε. Πω, Παναγία μου. Θα πρέπει να μετά να πηγαίνω και να ρίχνω αποστηρωτικό στις σαγιονάρες. Θα συγχαινόμουν
2: εγώ. Και λογικά κάνεις με το μαλλιό σου μπάνιο.
0: Τι να σε πω
1: τώρα. Όχι, κλειστό είναι. Έχει τρεις τέτοιες κλειστές. Απλά ακούγονται όλα.
0: Τι εννοείται? Αν είσαι να δυναμολύσεις, καλά, και εσύ κρατήσω εκεί πέρα.
2: Άστι με το νερό, άστι να φύγει.
0: Καλημέρα στην Χριστιανά. Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Καλημέρα στον Άλεξ και στον Γιωργάρα που είναι εδώ, στον Κωνσταντίνο μας. Δεν άκουσα χθες την εκπομπή. Λέει η κοπέλα στη θέση της Νάνσης. Ποια είναι η κοπέλα?
1: Κοπέλα.

0: Διορίζεις τα όνειρά σου. Καρκίνος. Η προσωρινή αβεβαιότητα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δημιουργική. Λέω, σήμερα είναι προτιμότερο να αποφύγεις τα γρήγορα συμπεράσματα και να αφήσεις λίγο χρόνο στις εξελίξεις. Παρθένος. Η μέρα ευνοεί την περισυλλογή και την πνευματική εξέλιξη. Ζυγός. Αν υπάρξει μια απογοήτευση, μη τη θεωρίζεις οριστική. Σκορπιός, παρότι έχεις διάθεση να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες, η μέρα δεν είναι ιδανική. Τοξότης, μη πιέζεις τον εαυτό σου να πάρει άμεσες αποφάσεις. Εγώ καιρο σκέψου ποιοι στόχοι αξίζουν να συνεχίσουν και ποιοι χρειάζονται αναθεώρηση. Υδροχόος, η επικοινωνία μπορεί να παρουσιάσει μικρές δυσκολίες ή παρεξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Και τέλος, ηχθείς, η σημερινή ημέρα σε οθεί να χαλαρώσεις και να απομακρυνθείς από περιττές πιέσεις.
1: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
0: Άλλους καλά για άλλους χάλια.
1: Πολύ ωραία. Πάντα ήθελα να σας το πω, λέει, παιδιά, πολύ μου αρέσει η Έλενα, την πετυχαίνω τα βράδια στο ραδιόφωνο. Τα φιλιά μου, γράφει η Δέσποινα.
2: Αχ, φιλιά πολλά, Δέσποινα.
1: Πείτε πως όμως όμως είναι καλή και το πρωί. Έτσι από περίεργα ρωτάμε, μην αγχώνεστε, δεν θα φάει τη θέση της Νάνσης. Έτσι μην αγχώνεστε.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζω 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντών,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
18: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ακούω.

0: Τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
2: oh,
0: κόκκιπε, κομπάνιο,
3: team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επιστρέψαμε και χαρήκαμε και γι' αυτό, να σας πω την αλήθεια, αφού είναι η δεύτερη ώρα του σοου. Γιατί μην περιμένετε τώρα το Ελληνάκι μας, μην το πιέσουμε να γίνει και πώς τη λένε, τρέμει.
3: Τρέμω, κυρία Τρέμη μου.
2: Αφήσετε καλύτερα. Καλημέρα, καλημέρα. Σε αυτή την ώρα σας έχουμε το Beat the Bomb στις 8 και 20 από την εταιρεία Δημάκης, την πιο σύγχρονη επιλογή για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού. Σας έχουμε το κουτσοπουλιό του Σκάτς, του ωραίου, του περιποιημένου, το καλεδιαλεγμένο. Πρέπει να έχει σήμερα και γυναίκα που χτίθηκε. Περίπου. Τέλος πάντων, lifestyle για εσάς από την Έλενα. Τι θα μας φέρει, θα μας τα πει σε λίγο. Το ανέκδοτο της ημέρας, έτσι, και
4: ανυπομονώ.
2: Και έρευνα. Αυτό είναι το πρόβλημα, είσαι καινούργια. Αλλιώς δεν θα ανυπομονούσες. Καλημέρα στη Βασιλική, καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα στον Δημήτρη. Έχουμε ανοίξει την Βαϊμπεργέρα. Απλά ξεχάσαμε να σας το πούμε, οπότε μαζευτείτε όλοι τώρα και βαράτε αλίπητα. Bomb. Κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908 για το Beat the Bomb της πρώτης ευκαιρίας στις 8 και 20. Η κλήρωση γίνεται 8 και 15, επαναλαμβάνω, και έχετε περίπου 8 λεπτά. Bomb ή βόμβα στα ελληνικά, μην μου τα μπλέκετε αυτά. Ονοματεπώνυμο, κενό και ηλικία σας. Πάμε λίγο έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Ένα χάος ο περιφερειακός. Oh. Παραμένουν τα προβλήματα στην Ευκαρπία όσον αφορά το ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά, ενώ το ρεύμα που κατευθύνεται δυτικά κολλάει από Τριανδρία μέχρι και Πολύχνη. Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται καλύτερα. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Και η Λαγκαδά έχει θεματάκια στο ύψος της Νεάπολης και στα Φανάρια Βαρδαρίου.
2: Η Βούλα θα συμφωνήσει ότι αηδιάζει και συγχαίρεται στα κάμπινγκ. Ο Πάνος θα μπει με 170 ευρώ το βράδυ. Τραγικό τροχόσπιτο, πίτα στο μυρμήγκι, τουαλέτα ούτε καν παιδική. Η αλήθεια είναι ότι το κολαράκι μας δεν χωράει εκεί μέσα. Κουζίνα μπεμπέ, μια αυτοκτονία λέει παιδιά τα κάμπινγκ σήμερα. Κάποτε υπήρχε ένα
4: μα
2: θέμα
4: ότι ήταν
2: πιο φθηνά.
4: Ναι,
2: κάνουν
4: ναι.
2: Πάρα πολύ. Δεν κατάλαβες, δεν μπορείς να βρεις. Το ωραίο στο κάμπινγκ, ρε κορίτσι μου, είναι ότι περπατάς ξυπόλυτος όλη την ημέρα και τα παιδιά τρελαίνονται.
4: Μα για όλη μέρα αυτό.
2: Αυτό είναι το ωραίο. Τώρα, άμα θες να κάνεις διακοπές ως ενήλικας και τα λοιπά, σκάσε και τις 500 σου το βράδυ και σε κάνουνε αέρα και είσαι να πούμε η θεότητα ίδια. Τέσπα, Τέμι Μπάλα, Τζένι. Μ' αρέσει πως γελάει εδώ η Τζένι, σκάσε.

0: Έλα. Ποιον μιμήθηκα, Σκάτ?
1: Χάρη Κλίν.
0: Μπράβο. Ναι, ρε φίλε, με το έλα. Η Έλληνα μας κοιτάει και ψάχνει τι λένε.
1: Ποιος είναι ο Χάρη Κλίν?
0: Τι λένε οι πουμεράδες εδώ πέρα. Καλημέρα, καλημέρα στα κουκλάκια μας, τα όμορφα 7 του Ιούλη και σήμερα μαζί σας βεβαίως. Έτσι, αλλά ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε ολοκαίρων για παιχνίδια, παιδιά, έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Και φυσικά μιλάμε, Έλενα μου, για την Waterland.
2: Φυσικά μιλάμε για την Waterland. Δύο απίστευτες τούρμπο καμικάζι νεροτσουλήθρες,
0: ναι.
2: Δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή. Και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν για να μας γεμίσουν αδρεναλίνη.
0: Μιλάμε για την καλοκαιράρα, την απόλυτη. Για εσένα που δεν θέλεις να μπλέξεις με την κίνηση, για εσένα που δεν θέλεις να φύγεις μακριά και που θέλεις κάτι διαφορετικό, είναι η Waterland και είναι εδώ από το 1994. Τη λατρεύουμε. Έτσι, άλλωστε, εμείς οι παλιότεροι ήμασταν και στα εγγένεια, φίλες. Κατσόχι, ρε, παρουσιάζαμε το show του opening της Waterland. Μην γελάς.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Το 90 πόσο?
0: 94. Φέτος να σου πω, για να τρομάξεις λίγο, το 2027, το 2027 που θα έρθει, συμπληρώνω 40 χρόνια εκπομπές.
2: Α, απίστευτο.
0: 40 χρόνια.
2: Πολλά είναι.
0: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Αφού και εγώ το σκέφτομαι και λέω, λες να μην είναι τόσα για να χαρώ, αλλά δεν χαίρομαι. Μετά γιατί τόσα είναι. Καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο που είναι εδώ. Έχει τελειώσει το Beat the Bomb όμως τώρα, να σας το πω και αυτό. Και να πάμε σε ένα θεματάκι από το κορίτσι μας, το οποίο περίμενε πώς και πώς να μας το φέρει και να δούμε τι είναι αυτό δηλαδή.
2: Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι. Είναι οι βασιλέματα. Θα σας πω για
0: γεμάτα βασιλέματα. Αναμνήσεις.
2: Τι ωραία τα βασιλέματα τώρα.
0: Πάρα πολύ και εμένα μου αρέσουν, αγαπημένη Έλενα. Όχι, λοιπόν, δεν κάνω πλάκα τώρα. Σοβαρά.
2: Σύμφωνα με έρευνες,
0: ναι,
2: το ιοβασίλεμα έχει ωφέλη στην υγεία μας.
0: Για πες.
2: Μειώνει το άγχος.
0: Ωραίο.
2: Βελτιώνει τον ύπνο.
0: Mm-hmm.
2: Και ενισχύει τη διάθεση πολλές φορές.
0: Ah.
2: Και τη μνήμη.
0: Ενισχύει και τις προτάσεις γάμου, να ξέρεις, το ηλιοβασίλεμα. Δεν το γράφει η έρευνα, το λέω εγώ.
2: Ναι. Είναι, λέει, από τις μοναδικές φορές που από την εικόνα και το δέος που νιώθουμε όταν βλέπουμε το ηλιοβασίλεμα, ή τη Δύση ή και την Ανατολή του ηλίου, ξεχνάμε τα προβλήματά μας εκείνη την ώρα.
1: Και
2: εστιάζουμε. Παιδιά, εγώ αυτό έκανα. Χθες πήγα στη Νέα Παραλία κάτω.
0: Μπράβο.
2: Και κοιτούσα το ηλιοβασίλεμα.
0: Μόνη σου, σα χαζή. Δεν είχε δίπλα το παιδί. Κοιτούσε μόνο το ηλιοβασίλεμα.
2: Εντάξει, μόνη μου δεν ήμουνα.
0: Ήσουν με τα
2: γόρια. Κοιτούσα, ναι, το ηλιοβασίλεμα.
0: Μην τον αφήσεις αυτόν. Άμα κάθεται μαζί σου και κάνει τέτοιες αηδίες, σε αγαπάει πολύ. Τι κοιτούσε, κανένα κολαράκι?
1: Εσύ κοιτούσε και...
0: Ωραία μάνα και το Παναγία.
1: Το χάσες, Έλενα, να κοιτάς το ηλιοβασίλεμα, το χάσες.
0: Σε ένα ζευγάρι φίλων μου, όταν περνάει ένας ωραίος πισινός, λέει πάντα ο άντρας στην γυναίκα, πόρε τι ωραίος που είναι, αλλά όχι καλύτερος από το δικό σου. Λοιπόν, οπότε ηλιοβασιλέματα.
2: Ηλιοβασιλέματα
0: καλό στην υγεία.
2: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο εκκλήρωση, Σκάτζη, θυμάσου. Βγάλουμε παίκτη να κερδίσει και πάλι.

0: και τα δύο θεϊκές φωνές, ο Teddy Swims και η Townsend Eye. Με το Teddy το πήγαινε, σας έχω πει αυτό το τραγούδι. Ήταν και η Townsend Eye εκεί στο στούντιο. Του χτυπάει και αυτή ένα ρεφρενάκι και τρελάθηκε ο Δαβίδος. Όπα, λέει, τι γίνεται, την κάναμε την χιτάρα. Ο Teddy θα ήταν λίγο μονότονος κατά την άποψή μου σε αυτό το τραγούδι, να είναι μόνος του. Οπότε εκεί το παρεάκι λειτουργήσε. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ντίνα. Ντίνα, κάνω από μικρό παιδί, από τα 5. Καλημέρα, καλημέρα στον Χριστάρα μας, ο οποίος απευθύνεται μάλλον σε εσένα.
1: Τι λέει ο Χριστός?
0: Μόλις βλέπεις, λέει, ωραίο ποπουδάκι, αναστενάζει σαν το άλογο, χλιμιντρίζει. Αυτό και ο Κωνσταντάρα στι παλιέ ελληνικέ ταινίε. Σταμάτα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να υποδεχθούμε σε λίγο τον παίκτη τη ημέρα, αφού σα πω εγώ ότι έχουμε την εταιρεία Δημάκη μαζί μα, που είναι ο νούμερο ένα σύμμαχο για εσά που είστε επαγγελματίε που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σα με καινοτόμε εφαρμογέ ηλιακών θερμικών συστημάτων. Διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακού θερμοσύμφωνε διπλή ή τριπλή ενέργεια, συλλέκτε και μπόιλερ όπω αυτά τη EcoSol. Με αντοχή δοκιμασμένη στο χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Η εταιρεία Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και πάμε στον παίκτη της ημέρας και πάμε να συναντήσουμε. Σε ποια περιοχή είναι ο παίκτης της ημέρας?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
2: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται, αδερφέ?
3: Όλα καλά, πηγαίνουμε στη δουλειά.
0: Μπράβο.
3: Να παρκάρουμε σιγά σιγά.
0: Ω, να σου, τι είναι αυτό τώρα το πράγμα, είναι δυσκολία. Φίλε, παρκάρεις στην Πότσαρη, να σου πω κάτι, θα πάρεις το χρυσό, τι να σου πω τώρα, κομπολόι. Τι γίνεται, παρκάρεις στην Πότσαρη εσύ, βρίσκεις πάρκινγκ?
3: Βρίσκεις το πάρκινγκ γιατί καλοκαίρι σε λίγο και έχουμε άδειες.
0: Και το χειμώνα?
3: Το χειμώνα κλαίμε.
0: Πώς πηγαίνεις εκεί? Και άμα βρέχει, να σου πω κάτι, η Μπότσαρη είναι αποτυπωμένη στον εγκέφαλό μου, να ψάχνω πάρκινγκ με βροχή το χειμώνα. Δεν υπάρχει πιο δράμα. Αλλά παρόλα αυτά, ο Τζιμάκος αντέχει. Τζιμάκο μου.
3: Άμα ξεκινάς και από δυτικά,
0: έχεις
3: λίγο χρόνο παραπάνω.
0: Πιώμα.
3: Δύο τα κακά δηλαδή.
0: Τι δύο τα κακά, μιλάμε σκατά τελείως είναι η φάση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Τζιμάρα μου, αγόρι μου, καλό μου παλικάρι, ποια βόμβα θέλεις να ανοίξεις?
3: Τα βόμβα. Θα είχα την Άντση τώρα, θα βοηθούσε να.
0: Η Έλληνα τίποτα, κατσικοπόδαρη λες.
3: Δεν ξέρω. Και είναι όμως... λίγο φρέσκια
4: γιατί,
3: τώρα,
4: Δημήτρη,
3: εκεί,
4: γιατί.
0: Κάτσε, κάτσε. Εχθές όμως βοήθησε τον πρώτο, πήρε 90 ευρώ την πρώτη πρωί.
3: Να δούμε πώς θα πάει. Ας επιλέξω τη 2.
0: Ναι, τη 2 λέει να επιλέξει η φίλε Κατσόχη. Ναι.
1: Δεν μου αρέσει εμένα.
0: Δεν του άρεσε η 2. Να σε λέω, Έλενα. Έλα, πες.
4: Εγώ επειδή με το 2 μου αρέσει το 2 για κάποιο λόγο.
0: Όπα.
4: Θα πω ναι.
0: Γιατί σαν να σου αρέσει το 2, Μαρή?
4: Δεν ξέρω, μου αρέσει το 2, είναι ωραίο το 2 σαν νούμερο, δεν είναι ωραίο το 2?
0: Τι να σου πω τώρα.
3: Σαν νούμερο μπορεί να είναι σαν βόμβα, είναι.
4: Δεν ξέρω, τώρα λέμε, θα δούμε.
0: Τι feeling έχει, σου λέει το κορίτσι.
4: Το feeling,
0: έτσι. Δεν είναι και χιόντισα να πάνε 2-2, αλλά γι' αυτό τη ρώτησα γιατί τη αρέσει το 2. Με όλα τα αυτά που λένε και οι φίλοι μου οι φιλόλογοι, πες μου τελικά, πώς τους άκουσες αυτούς τους 2 απέναντι, σε βοήθησαν ή σε μπέρδεψαν?
3: Πολύ μεγάλη βοήθεια. Περιμένω από τον Πιλάκι.
0: Πολύ μεγάλη βοήθεια. Θα μείνει στην δεύτερη βόμβα, παλικάρι γλυκό.
3: Θα μείνω στη δεύτερη.
0: Θα μείνει στη δεύτερη βόμβα, λέει.
3: Έτσι λέω, ναι.
4: Μη μου τη λες μετά όμως, άμα δεν.
3: Ολίν.
0: Άρα πρόσεξε, ολίν, μάγκα μου εσύ. Αλλά πρόσεξε. Είπες ότι δεν την εμπιστεύεσαι την καινούργια, αλλά με την καινούργια πήγες.
3: Λες.
0: Δεν ξέρω.
3: Δεν άκουσα τίποτα από σένα, Γερκή.
0: Εγώ ρώτησα εάν μέχρι στιγμής δεν έχω, δεν έχω δώσει στοιχεία, εάν μένεις στη δεύτερη βόμβα ή και εμπιστεύεσαι την καινούρια,
3: ναι.
0: Ή αν πας στον κλασικό σκατζόχυρο για να φύγεις.
3: Παιδιά, ας μένουμε, δεν πειράζει.
0: Ας μείνουμε, κυρίες και κύριοι, διαλέγει την καινούργια. Όπως και να το πούμε, ένα φρέσκο μωρό πάντα στη ζωή. Είναι περιποιημένο. Λοιπόν, να πάμε τώρα. Να του κάνουμε την ερώτηση. Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
3: Δεν είμαι σίγουρος, αλλά και τι να κάνω.
0: Σωστό, εδώ βρίσκεις πάρκι στην Πότσαρη. Λοιπόν, μένουμε στη δεύτερη βόμβα.
3: Μένω στη δεύτερη βόμβα, ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, μένει στη δεύτερη βόμβα. Δεν το βλέπω όμως ανεβασμένο τον παίκτη. Με όλα τα αυτά, ξανά θα πω φιλολογικών. Σου δίνω 40 ευρώ για να μην παίξεις και για να μην βρεις μετά την Έλενα και ότι σε πήρε στο λαιμό της.
3: Όχι, θα παίξουμε.
0: Θα παίξει, κυρίε και κύριοι, ο παίκτη μα.
4: Ολίν
0: είπε, γουστάρει ο Λίν, είναι έτοιμο, θα είναι τυχερή η Έλενα, θα είναι άτυχη, θα είναι κατεμόσαυρα σαν το σκατζόχυρο στα παλιά τα μηνάκια. Θα το δούμε τώρα.
1: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110.
0: Φίλε!
3: Πάλι.
0: Πού είσαι?
3: Πού να είμαι, ζω.
0: Τι ζεις αφού έχασες, γιατί δεν είπες το?
3: Είπα.
0: Πότε ρε είπες?
3: Τα 70.
0: Είπε.
5: Κάτι έρχεσαι.
3: Είπα.
0: Να ξέρεις ότι δεν έχεις καλό σήμα, ε. Να ξέρεις ότι δεν έχεις καλό σήμα.
3: Είμαι στο κινητό τώρα και μόνο από το κινητό σ' ακούω.
0: Μόνο από το κινητό μας ακούς, θα ναι, τα δώσουμε τα λεφτά.
5: Ναι,
0: θα...
5: γιατί το έπιασα εγώ κάποια στιγμή, αλλά όχι καθαρό να ακούσεις.
3: Σίγουρα είπα και είπα και ναι από πίσω, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Ας πω κάτι, έτσι όπως μπορούμε να γράψουμε το υβριδικό, να το ακούσουμε. Έχει ξαναγίνει, μην αγχώνεσαι τύπ, έχεις κερδίσει 70 ευρώ και τελικά δεν είναι κατεμόσαυρα.
4: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Δεν είναι.
3: Κακομελέτησες
0: τώρα. Τώρα το γυρίζουμε το θέμα. Λοιπόν.
3: Αν και δεν είπε εσύ τίποτα, αλλά χαλάλη.
0: Κάτσε λίγο να δούμε. Έχουμε την νίκη εδώ πέρα. Είπε, το ακούσαμε πεντακάθαρα. Μπράβο, μπράβο. Δεν χρειάζεται να πάμε καν μέσα. Αφού το άκουσε και η νίκη μας εδώ, μια ακροάτρια έτσι καθαρή, γενναία, λεβέντισα.
3: Δικαιούται μερίδιο.
0: Όχι μόνο, εντάξει. Θα κερδίσει και αυτή κάποια στιγμή. Συγχαρητήρια για να μάθει να προσέχει τη λέξη. Είναι η Παοξού αυτή. Δεν ξέρω τι ομάδα είσαι εσύ.
3: Όλα τέλεια.
0: Όλα τέλεια.
3: Τώρα περιμένουμε τον συνάδελφο να κληρωθεί κάποια στιγμή.
0: Ποιος είναι ο συνάδελφος?
3: Α, θέλετε... Ο Θεοφάνης.
0: Α, θέλετε να φάτε όλοι μαζί.
3: Βέβαια.
0: Ανοίγει και τον δρόμο για τον Θεοφάνη. Ωραίος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, και ο Παναγιώτης μας λέει ότι το είπε το stop ξεκάθαρα. Οπότε μην πάμε να ακούσουμε καν σκάτς. Αν είπε το παιδί το stop, τα 70 ευρώ είναι δικά σου. Καλοφάγωτα, αγαπημένοι μας ακροατοί.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μέσα στην ημέρα η γραμματεία θα μιλήσει μαζί σου. Αυτό το τραγούδι είναι το λατρεμένο του κοριτσιού μας, του Φρέσκου, εδώ που αντικαθιστά την Ανσούλα.
4: Πάρα πολύ μου αρέσει.
0: Είναι το Take Me There και σας το αφιερώνουμε με πάρα πολύ αγάπη.

0: έλεγα τώρα στην Έλενα που είναι μικρό πουλάκι εδώ πέρα και κοκκινίζομαι όταν τα λέμε αυτά, ότι το τραγούδι αυτό όταν είχε πρωτοβγεί, αντί για Loving You έλεγε το γνωστό Fucking You. Και το άλλαξαν μετά ο Ενρίκε με τον Λούτα Κρις, γιατί δεν περνούσε στις playlists των ραδιοφώνων στην Αμερική και γενικά παντού, και το κάνανε I'm Loving You και τη έδωσε ένα παράδειγμα. Θέλω πολύ να σε αγαπήσω και εννοούνε κάτι άλλο στην Ελλάδα. Αυτά τα μυστικά του επαγγέλματος με τις μουσικάρες. Πάμε γρήγορα τώρα σε άλλα πράγματα. Ο φίλος μας Κατζόχυρος φέρει σκούτσα.
1: George Clooney θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα στο φεστιβάλ Βενετίας για όλο το συνολέ της καριέρας του.
0: Μπράβο.
1: Και ο ίδιος είπε ότι το να απονέμεται ο Χρυσός Λέοντας αποτελεί, λέει, τεράστια τιμή για μένα, αλλά σημαίνει ότι γέρασα.
0: Έλα ρε εσύ τώρα, γιατί το λέει αυτό.
1: Γιατί το Χρυσό Λέοντα το δίνουν σε μεγάλους ηθοποιούς που έχουν γεράσει, λέει. Παρ' όλα αυτά είναι τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά μέσα του δεν νιώθεις και καλά όταν σου απονέμουν το συγκεκριμένο βραβείο του Λέοντα.
0: Θα διαφωνήσω εγώ, γιατί είναι από τους τυχερούς που το παίρνουν ενώ ζει δεύτερον.
1: Και αυτό σωστό. Σωστή παρατήρηση. Να την ακούσει αυτή ο Τζο.
0: Να την ακούσει ο Τζο Τζάρα. Του ρίξουμε ένα τηλεφωνάκι. Ναι. Να το πω επίσης ότι για μένα ό,τι έχει παίξει μέχρι τώρα έχει αμαυρωθεί από τη διαφήμιση με τον καφέ. Εγώ πλέον τον Clooney το θυμάμαι ότι πίνει καφέ.
1: Μόνο το εσπρέσο αυτό δεν θυμόμαστε. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Όχι, σε παρακαλώ, 50 ευρώ.
1: Εντάξει. Θα πω τον.
0: Καλά τώρα, κατάλαβα. Λοιπόν, άκουσε τώρα να σου
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι, για πες.
0: Δεν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ, όχι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Δηλαδή τώρα δεν θυμάμαι γρήγορα μια ταινία του παρά μόνο την διαφήμιση.
2: Ναι, ναι, και εγώ μόνο. Και έτσι την εικόνα του.
0: Ναι,
2: όπως είναι
0: για πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πάω λίγο τώρα Μύκονο, σας πάω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, 4 είναι τα σιγουράκια κάθε καλοκαίρι στη Μύκονο. Ο αέρας, συμφωνείτε?
2: Ναι.
1: Ο αέρας.
0: Έρχεται.
1: Ο Πέτρος ο Πελεκάνος.
0: Έρχεται, έρχεται, έρχεται.
1: Η Κόλλη.
0: Όχι, ρε φίλε, το είπε.
1: Και ο Ντίν και ο Ντάν.
2: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Ντίν και ο Ντάν.
1: Ο Ντίν και ο Ντάν έσκασαν πλέον στη Μύκονο ναι. να κάνουν τα πάρτι να περάσουν ωραία. Είχαν
0: Μπράβο.
1: Κάνει και νωρίτερα, λέει, πριν πάνε στη Μύκονο ένα πάρτι στη Γλυφάδα.
0: Σόπα.
1: Βέβαια, βρέθηκαν εκεί, βρέθηκε εκεί, λέει, η Άντζελα Γκερέκου με την κόρη τη Μαρία Βοσκόπουλου.
0: Είναι όμορφη κι αυτή.
2: Α, πολύ,
1: πολύ, πραγματικά.
2: Πολύ όμορφη.
0: Κάτσε μωρέ σαλιάρι.
1: Πολύ ωραίο κορίτσι.
0: Είναι μικρή αυτή, πολύ τώρα.
2: Ποια λέτε εσείς?
1: Την κόρη της Κερέκου.
2: Εγώ λέω την Κερέκου.
0: Α, για την Κερέκου.
2: Ωραία λες, γυναίκα.
0: Καλά, μη γυναίκα.
2: Ναι, αυτό έχει γίνει.
0: Μιλάμε, σπίτια έχουν αζωστηθεί για την Κερέκου. Εδώ λέμε για την ναι. καινούργια.
2: Για τη μικρή.
0: Για τη μικρή.
2: Τι θα λέγατε?
1: Λουλούδι.
0: Σταμάτα, ρε. Φτάνει, βρε σαλιάρι. Φτάνει. Εντάξει, καταλάβαμε. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου πω εγώ για τη μοναδική σύμπτωση που συνέβη στην Πάτρα. Ότι οι αδελφές γέννησαν την ίδια ημέρα αγόρια με το ίδιο βάρος. Και το αστικήσαν στο μευτήριο την ίδια μέρα και είχαν το ίδιο βάρος. Δύο αδελφούλες. Εσύ με την αδελφούλα σου δηλαδή να γεννήσετε το ίδιο βάρος. 330 παράδειγμα. Παιδάκι. Και το ότι χθες δεν ξέρω, το είδες με τον Αντετοκούνμπο που τον ανακοίνωσαν οι Miami Heat.
2: Ναι, δεν το είδες? Το είδα.
1: Το έχασα αυτό.
0: Αλήθεια λες?
1: Δεν το είδα.
0: Ένα πολύ ωραίο έτσι, σαν κλαμπ καλοκαιρινό που ναι. έκανε αφίσα. Έτσι μου φάνηκε
2: ναι,
0: η όλη
2: ναι,
0: ιστορία.
2: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Ωραία πράγματα, ωραία.
3: Λίγο μετά τις 8.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. προλάβετε!
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
8: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
15: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
14: νομική,
15: διοίκηση και οικονομία,
14: πληροφορική,
15: ψυχολογία,
14: αγγλική φιλολογία,
15: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
14: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
16: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
15: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
17: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
18: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
19: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
20: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
21: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντώνη,
21: ναι.
19: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
20: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
22: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.

0: μου, η τραγουδάρα, η μεγάλη τρέλα για το καλοκαίρι του 2026. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Και τώρα όταν μαζεύεται η παρέα Σκατζούλη μου έτσι για το ματσάκι, η πραγματική μάχη είναι να συμφωνήσουμε από πού θα παραγγείλουμε.
1: Γι' αυτό Βασίλη σας έχω όμως τη λύση. Σε αυτό το μουντιάλ η επιλογή είναι μία, Σαβίκος.
0: Σαβίκος κυρίες και κύριοι, ανοίγουμε το Σαβίκος app και βρίσκουμε άπαικτες προσφορές σε ζουμέρα, σουβλάκια, μπέργκερ, στο θρυλικό γυρλού Παναγιά μου σαν να το νιώθω. Από ελληνικές φάρμες αλλά και σε πολλά ακόμα συνοδευτικά και σαλάτες. Σαβίκος GGG στη Θεσσαλονίκη μας. Αριστοτέλους είσαι. Τσακ, το χτυπά στο σαντουτζάκι σου. Λαδάδικα, στο One Salonica, αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43, στο κέντρο της πρωτεύουσας. Καλημέρα στην γλυκιά μου τη Μαρίνα. Η Αμάλ λέει: σας αρέσει, αγόρια. Έχω περιέργεια να αρέσει και στους άνδρες εκτός των γυναικών. Ποια είναι η Αμάλ, αρέσει.
1: Είναι η γυναίκα
0: του Κωστόπουλου.
1: Η γυναίκα του Κλούνεϊ, ρε.
2: Μισό λεπτό. Α, ναι, τι λένε, ναι. Η Αμάλ.
0: Αμάλ.
1: Είναι η γυναίκα του Κλούνεϊ, λέει. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Καθόλου δεν μου αρέσει εμένα αυτή.
1: Κρύα.
0: Δώσε μου το χέρι σου.
1: Ναι, αυτό. Εγώ αυτό μου βγάζει.
0: Θα σε φιλούσα τώρα, αλλά είσαι μακρά και είσαι και αξούριστο.
1: Εμένα αυτό μου βγάζει.
0: Γενικά αυτέ οι γυναίκε δεν μου αρέσουν. Ναι. Εγώ θέλω η γυναίκα να είναι ζεστή, να είναι θερμή.
1: Χαμογελαστή, αυτό τέτοιο μόνο. Ναι,
0: θερμοφόρα, πώ να σου πω. Κάπου κάτι τέτοιο.
1: Μην υπαχοκολώνα εκεί δίπλα.
0: Πώ δεν μου άρεσε ποτέ η Βίκη Κουλιανού, α πούμε εμένα. Δεν την μπορούσα. Την Βίκη την Καγιά. Επίση. Καθόλου.
2: Η νομικού.
0: Άλλη κρύα κι αυτή.
2: Παιδιά πανέμορφη όμω.
0: Μ' αρέσει η Ζέτα.
2: Ωραία.
0: Ωραία η Ζέτα, έτσι.
2: Πιο θερμή και ωραία έτσι.
0: Μ' άρεσε η Βάνα Μπάρμπα.
1: Πα να ξεφύγει τώρα.
0: Να κάνει φουτιά μέσα.
2: Φουτιά.
0: Πλάτ.
1: Βανάρα.
0: Η Μόνη Καμπελούτση στα ωραία τη.
1: Ωραία και αυτή.
0: Τέτοιε γυναίκε. Δηλαδή να την κοιτά και να σου χαμογελάει ερωτικά. Όχι να σου λέει. Τι θε τα για φέρε μας το θέμα σου.
2: Λοιπόν, είχατε δει, θυμάστε τη σακούλα που είχε κυκλοφορήσει για τσάντα από γνωστό οικομόδας?
0: Φυσικά, ναι.
2: Που έκανε γύρω στα 1.700 δολάρια.
0: Μπράβο.
2: Χιλιάδες. Τώρα ο ίδιος οικομόδας, ο πασίγνωστος αυτός, κυκλοφόρησε ένα φόρεμα.
0: Μπράβο.
2: Φτιαγμένο από χάρτινη κούτα.
0: Χάρτινη κούτα.
2: Από αυτές που στις μετακομίσεις.
0: Προκαλεί, συνεχίζει, προκαλεί δηλαδή.
2: Δεν καταλαβαίνω. Αν τη δείτε κιόλας, είναι πάρα πολύ αστεία. Πόσο κοστίζει?
0: Πόσο κοστίζει, 5 χιλιάρικα.
2: 5.
0: Τι?
2: 8.900.
1: Κουτάρα θα παίρνεις.
0: Πόρε φίλε, σοβαρά τώρα μου
2: η
0: το μιλάς. Και τι
2: η
0: την
2: κούτα.
0: Κάνουμε αυτή την κουτάτη και την αγοράσαμε. Και είχαμε τα λεφτά.
2: Όχι, είναι πάνω σαν φόρεμα.
0: Σαν φόρεμα η κούτα.
2: Ναι, ναι, και κούτα. Έχει σαβάτες κιόλας.
0: Σαβάτες εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν τους βάζαμε τσουβάλια να φοράνε όταν δεν είχαν βρακή να βάλουν, μας λέγανε μετά ότι δεν ήμασταν της μοδός.
1: Τώρα...
0: Να το, πάρ το φίλε Σκατζούλη.
1: Έτσι είναι η μόδα.
0: Έτσι, γιατί γελάς εσύ.
1: Να βάζεις κούτα ή να πας ένα γάμο.
0: Κουτί το μωρό. Έτοιμο. Καλημέρα. Καλημέρα στο Γιωργάρα μας. Καλημέρα στον Χριστάρα. Καλημέρα στον Τζόρτζ. Για την ιστορία λέει και εγώ σε κάμπινγκ θα πάω. Καλημέρα στη Ζωήτσα μας, την όμορφη. Νέα επιτυχία μυρίζουμε. Take me there. Ναι, είναι τραγουδάρα. TikTok song. Να το ξέρετε, γίνεται χαμός στο TikTok με αυτό το τραγούδι. Και η Έλενα είναι άρρωστη με το τραγούδι αυτό. Καλημέρα στην Ελισάβετ. Με την Έλενα λέει έχετε απίστευτη χημεία. Ρε, χημική μηχανική θα γίνουμε σκάτς. Το ίδιο μας λέει για την Άνση. Στο τέλος τι θα γίνει.
1: Τα βρίσκουμε με τα κορίτσια.
0: Θα σου πούμε κάτι. Εμείς τα βρίσκουμε με τα κορίτσια πάρα πολύ. Το λένε όλοι. Το λέει η πόλη. Το λέει η Κομμόπολη.
1: Ταιριάζουμε εδώ.
0: Η Νικόπολη.
3: Στον Ζου 90,8.

0: Και η Ελεάνα μας ακούει και τρελάθηκε με την ροκ μπάντα. Σήμερα εντάξει ήταν πιο σύγχρονο, ήταν η Maneskin. Φοβερό, φοβερό τραγούδι. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Χρήστο τον Τοκμακίδη, ο οποίος μόλις άκουσε να λέμε για τα κορίτσια, τα ωραία και τα λοιπά, τα ζουμερά, είπε ότι είμαστε για την Τίνα Σπάθη. Ποια είναι αυτή, ρε?
1: Δεν την ξέρω.
0: Ποια είναι η Τίνα Σπάθη, εσύ την ξέρεις την Τίνα Σπάθη?
2: Όχι, δεν την ξέρω.
0: Θα είναι καμιά, να ξέρεις, θα είναι καμιά καλτήλα παλιά, κλασικός Τοκμακίδης, τέλος πάντων. Ξέρω όμως ότι έχουμε μαζί μας στην πόλη μας για καλή μας τύχη τα Mosaic Stores και έχουμε και 40.000 λόγους για να τα επισκεφθούμε. Και μάλιστα ξέρετε ποιο είναι και το ωραίο, ότι κάθε φορά που μπαίνουμε μέσα ανακαλύπτουμε και άλλους 40.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ναι, στο Mosaic, στο κέντρο Ελευθερίου Βενιζέλου 12, θα βρείτε μοναδικές ιδέες για να νεώσετε το σπίτι σας με βάζα, διακοσμητικά, κούπες, φωτιστικά είδη οργάνωσης και χιλιάδες αντικείμενα που γεμίζουν το χώρο σου με summer vibes.
0: Αυτό το summer vibes πολύ μου αρέσουν, φίλε Σκατζούλη. Όταν καλοκαιριάζει, θέλω να τα αλλάζω λίγο τα πράγματα μέσα στο σπίτι και κυρίως και στη βεράντα μου. Να σας πω βέβαια και στο Mosaic, στον Εύωσμο, στην 28η του Οκτώβρη, 16 εκεί. Έτσι έχουμε ένα παράδεισο για την παραλία με σωσίβια, με παιχνίδια, με ομπρέλες, σανίδες, τα πάντα όλα που χρειάζονται μικροί και μεγάλοι.
2: Και φυσικά εκτός από τα καταστήματα έχουμε όλα τα προϊόντα στο mosaicstores.gr.
0: Και εκτός από τα .com, ναι, όχι .gr, .com. Mosaicstores.gr, ανέκδοτο, σκατζόχυρο.
1: Τι να σπάθει, το βρήκα. Ερωτικές

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
7: Καμικάζι turbo επί 2. Full spin και ο ποιος αντέξει.
6: Joyride.
8: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
7: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
6: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
7: Νέα εποχή Waterland.
6: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα.

0: Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
1: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
1: νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Petshop88.gr.
5: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
6: Τάκι, καφέ.
7: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ είπε σήμερα.
6: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
7: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ

0: τώρα είναι νέα ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημέρα τα παιδιά τα όμορφα, καλημέρα τα παιδιά τα περιποιημένα, τα κοκλάκια μας τα δυνατά που είναι εδώ και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά. Να σας πω για εσάς που ξυπνήσατε τώρα ότι ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού. Υπάρχουν και οδηγίες, μπαίνετε μέσα στο site με τους κωδικούς σας στο μηχανογραφικό.it.minedu.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς και κάνετε τις δηλώσεις που θέλετε να περάσετε. Τόσο απλά και τόσο όμορφα και να σας ευχηθούμε καλά αποτελέσματα. Και τώρα να σας πω εγώ, αν θέλετε περισσότερο καλοκαιράκι, αν θέλετε να το ζήσετε πολύ πιο έντονα, τότε σίγουρα θέλετε Sea Jets, Έλενα μου.
2: Θέλουμε.
1: Για να το περάσουμε μοναδικά, γιατί ξέρουμε ότι θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας, σαλπάροντας από την πόλη μας. Για τις ποράδες φτάνουμε σε Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο τσακ με 4 ώρες και 20 λεπτά τις πίνουμε τις ραγιές μας. Ταξίδεψε στο μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Γιατί με τη Sea Jets απλά κερδίζεις καλοκαίρι. Να σας πω ότι όταν θα ακούσετε, όχι τώρα, στη διάρκεια των επόμενων δύο τραγουδιών, όταν θα ακούσετε το Διακοπάρες με το Zoo Radio, πρέπει να στείλετε το γνωστό Viber μήνυμα για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής. Έχουμε δύο διπλά ακτοπλοϊκά για οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εσείς επιθυμείτε να πάτε. Τα πράγματα είναι απλά, γράφετε διακοπές και ενώ ονοματιπώνω και αποστολή στο 6931-908-908. Ξαναλέω, όταν θα ακούσετε να φωνάζουμε Διακοπάρες με Zoo Radio και θα ακουστεί η εικόνα του πλοίου, τότε θα στείλετε το Viber μήνυμα και για τα επόμενα 10 λεπτά μία φορά ο καθένας. Μην πλακωθείτε με κάτω σταριά και μας κολλήσετε το Viber. Θα γίνει χαμούλης. Λοιπόν, σκατζούλη μου, πάμε μια βολτά έξω. Έλα.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Περιφερειακός έχει τα προβλήματά του από την Πολύχνη μέχρι την Τριαδρία και για τα δύο ρεύματα. Επίσης, ναι, δύσκολα είναι και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και για τα δύο ρεύματα. Αυξημένη κυκλοφορία έχουμε στην Ανθέων. Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία, Κατσιμίδη, όλα αυτά είναι κουκλάκια. Λίγο κινησούλα έχουμε Εγνατία μετά την Καμάρα και τα ίδια προβλήματα στη Λαγκαδά, στο ύψος Νεάπολης και Φανάρια Βαρδαρίου.
1: Ωραία πραγματάκια μας φέρνει και σε αυτή την ώρα το Ελενάκι μας.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι, έχουμε το τραγούδι του Σκάτς, έχουμε το Χρυσό Κουκουνάρι, οπωσδήποτε το Ζόρζ Μουνιέ από το ατελιέ του στην Λάρισα, αλλά και το παιχνίδι μας χθες δεν πήγε καλά το τραγουδιστό. Δεν ξέρω αν τράπηκαν με τις φωνές σας, τους νικήσατε, δεν ξέρω. Θα το δούμε και σήμερα, να το προσπαθήσουμε άλλη μια φορά. Καλημέρα, καλημέρα. Τα έχουμε όλα. Έχουμε διάθεση πάνω απ' όλα και τη Ρέι να μας απογειώνει.

0: πολύ καλό. Καλημέρα στην τρελοπαρέα από τη Χαλκιδική. Μάλλον έχω χάσει, λέει, τα τελευταία επεισόδια. Where is Νανσούλα, με αγάπη πάντα προς το καινούργια μας κορίτσι. Σε εσάς ήρθε, σας το είπα, αρμενιστή.
1: Διακοπές κάνει, μην νομίζεις.
0: Διακοπές, να το ξέρεις αυτό. Διακοπές, αυτό είναι το πράγμα που κάνει το κορίτσι μας. Και εμείς καθόμαστε εδώ μέσα στην πόλη και περιμένουμε.
2: Διακοπάρες με Zoo Radio.
0: Αλλά δεν θα φύγουμε κι εμείς. Θα δει τι θα πάθει η κυρία Νάνση. Καλημέρα, καλημέρα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να απογειώσει την καριέρα σου, εκτός και αν μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση. Σε αυτή την περίπτωση, να σας πω εγώ ότι ο τρόπος είναι ο εξής ένας: να γίνεις πιλότος για μία ακόμη χρονιά, αφού η Aegean και η Olympic Air μας δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Έτσι. Είσαι μήπως και εσύ ένας από αυτούς που μας ακούς?
1: Μου αρέσει, μου αρέσει.
0: Σου αρέσει πάρα πολύ, φιλαράκι, είναι τέλειο.
1: Μου πάει κιόλας.
0: Σου πάει κιόλας τώρα. Μάθε περισσότερα και κάνει την αίτησή σου στο aegeanair.com. Η αλήθεια είναι ότι με αυτό το καπέλο επάνω, έτσι, την καπελαδούρα.
1: Με τη στολή,
0: Και μόλις το προσγειώνεις, ο Θεός να βάλει το χέρι του, το αεροπλάνο να κατεβαίνεις μετά και το βάζεις στη μασχάλη το καπέλο και να περπατάς, κύριε κυβερνήτα.
1: Τι ωραία. Και θα σέρνω τη τσαντούλα μου έτσι από πίσω.
0: Και από πίσω 72 αεροσυνοδοί να τρέχουν. Να είναι από όλα, από το Ντουμπάι, μία να έρχεται. Έναν κυβερνήτη θα ακολουθούν. Μόνο εσένα.
1: Ευχαριστώ στο πληρωμά μου, ευχαριστώ
0: και σε όλα τα πληρώματα. Τι έχεις φέρει, γλυκιά μου?
3: Λοιπόν, έχω ρομαντικό λίγο mood τώρα.
0: Ω, κάτσε, άμα είναι ρομαντικό το mood, να βάλω κάτι να βογκάει.
3: Όχι, εντάξει.
0: Όχι τόσο πολύ.
3: Ένα ζευγάρι, ξένο που λέει και ο...
1: Ξένο τι έκανε ο Τζακ και η Μέρι.
3: Ένα ζευγάρι, τέλος πάντων, ανέβηκε πάνω στην κορυφή του Ολύμπου.
0: Μπράβο.
3: Εκεί στο Μύτικα. Και ο νεαρός μόλις φτάσαν γονάτισε και της έκανε πρόταση γάμου.
0: Στο Μύτικα,
3: στα 3.000 σχεδόν μέτρα υψόμετρο. Πάρα πολύ ρομαντικό, πάρα πολύ ωραίο.
0: Τώρα μπορείτε μια πολύ ωραία, μια πολύ ωραία τάκα, άμα δεν πάει καλά ο γάμος, έτσι. Τι θα της λέει μετά? Θα βάλει το γάμα μπροστά και το αλφα και μετά θα λέει Μύτικα. Εκείνη τη μέρα, εκείνη τη μέρα που μου ήρθε η στιγμή να σου κάνω την πρώτη συμμορή.
1: Ρε τη σκέφτες πολύ καλό.
3: Καλό ήτανε όντως.
0: Σ' άρεσε. Ωραία, λοιπόν, πολύ ρομαντικό. Έχεις πάει Μύτικα?
3: Όχι, θα ήθελα.
0: Θα ήθελες,
3: Θα ήθελα.
0: Να κάνουμε μία πρόταση στο φίλο μας, τον έρωτα της Έλενας. Μην πλησιάσεις Μύτικα, αλλά σκέφτεται.
3: Όχι, καλή.
0: Δεν θα σε πάει για τέτοια πράγματα. Όταν θα σε πει πάμε διακοπές στο Μύτικα, να περιμένεις δύσκολες καταστάσεις στη ζωή σου. Σε λίγο θα τραγουδήσουμε. Τελικά.
1: Τι θέλετε να κάνουμε?
0: Θέλετε.
3: Βεβαίως και να τραγουδήσουμε. Ήμασταν πολύ καλοί εχθές, οπότε θα είμαστε και σήμερα, πιστεύω.
0: Εντάξει, θα τραγουδήσουμε για να κερδίσετε TGI Fridays. Ριάννα μου, μωρό μου, γεια σου.

0: πρωινό παρεάκι, ο Μπιλ Νάκης με την Πόσχου. Σε πολύ διάθεση σήμερα να τα λέμε και αυτά, έτσι ανεβασμένοι, ό,τι πρέπει. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Αναστασία που μας ακούει και χαίρεται. Και εμείς χαιρόμαστε που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Σκάτσε να παίξουμε ένα παιχνίδι που εσείς το διαλέξατε την προηγούμενη εβδομάδα. Το συνεχίζει η Έλενα.
1: Ναι.
0: Τι θέλετε να κάνουμε, τι θέλετε.
1: Να τραγουδήσει ο Χαμπίπης και η Γιάλα.
0: Πολύ ωραία. Να σας πω εγώ ότι έχετε δώρο 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα υπέροχα TGI Fridays με το καλοκαίρι που μόλις απέκτησε γεύση. Αφού από τις 16 του Ιούνιου τα Fridays παρουσιάζουν τα 4 νέα Summer Vibes cocktails τους, φτιαγμένα για τις πιο απολαυστικές καλοκαιρινές εξόδους. Summer Vibes λοιπόν μόνο στα Fridays. That's Friday feeling. Και όταν πηγαίνουμε εκεί έχουμε ωραία παρεάκια. Κουσκούς δεν μιλάμε, κουτσομπολιό. Το καλύτερο κουτσομπολιό το κάνω εκεί, να ξέρεις, με τις cocktails.
2: Εκεί, εκεί με το φαγητάκι.
0: Συμπάωτα, γιατί είναι όλα τσιμπητερά.
2: Μπράβο, τι
0: τουίστε. Ναι, πάμε, χαμός. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, διαλέξαμε αυτό το τραγούδι να πείτε.

0: Για να δούμε, θα τα καταφέρετε. 2-3-10-2-32-9-08, 20 ευρώ δρομηταγή από τα TGI Fridays για να νικήσετε το Χαμπίμπι και την Γιάλα. Ξέρεις το τραγούδι είναι το Teach Me How to Doggy από κάτω. Teach Me How to Doggy.
1: Ναι.
0: Το έχεις καταλάβει?
1: Τώρα μόλις.
0: Άιντα.
1: Τώρα.
0: Να, αυτό είναι ο Αργυρός. Είναι είδωλο. Είναι είδωλο, αλλά ακού.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για όλα. Θα γίνουμε λιώμα με τις ερμηνείες τους.
2: Χαμπίμπι, γιάλα! Χαμπίμπι, γιάλα!
0: Και θα ξεκινήσουμε σήμερα από τη γιάλα.
1: Α, ξεκινάω εγώ. Λοιπόν, ξεκινάω. Λιώμα θα με λιώμα, μάθα σκέφτομαι σένα ακόμα. Το πρωί σε κόμμα, θα γυρεύω το δικό σου στόμα. Για ένα σου φιλί.
0: Οπα.
1: Για ένα σου φιλί.
0: Σπάστα,
1: Λιώμα θα με λιώμα και θα φταίς εσύ.
0: Πάμε.
3: Λιώμα θα με λιώμα. Σκέφτομαι σένα ακόμα.
0: Λιώσαμε ήδη.
3: Το πρωί.
0: Θα πάθουμε κόμμα με σένα.
3: Θα γυρεύω το δικό σου στόμα. Για ένα σου φιλί. Για ένα σου φιλί. Λιώμα θα με λιώμα.
0: Τραγωδία.
3: Γιατί?
0: Γιατί γελούσε ενώ το ερμήνευε.
3: Δεν μπορώ.
0: Γιατί ρε φιλαράκι να πούμε, είσαι σοβαρό άνθρωπο. Είσαι ποιητή, είσαι ερμηνευτή. Τα είσαι όλα και ξαφνικά γελάζει. Γιατί να γελάσει, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, 2-3-10-2-32-9-08. Πρέπει και εσεί να τραγουδίσετε, όχι σαν τον Σκατζόγυρο, σαν την Έλληνα, ναι. Για να σας δώσουμε το δωράκι μας, 2-3-10-2-32-9-08. Προσπαθήστε όσο μπορείτε, τέλος πάντων, να είστε καλοί, να είστε τρυφεροί, να είστε σεξι, ό,τι θέλετε. Να δούμε, αν δεν πάει και σήμερα, τι να σου πω, φίλε Σκατζόχυρε. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στα σύνδετα που ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα. Μου θέλατε και με ρακλώσατε. 2-3-10-2-32-9-08. TGI Fridays, δωράκι για εσάς, για να καλοφάτε και να περάσετε τέλεια το λιώμα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Για να δω, θα ντραπείτε και σήμερα ή θα ξεντραπείτε.

0: μεγάλη αρρώστια αιώνια με αυτό το τραγούδι έχω. Πάμε στη γραμμή να βρούμε τον Ιωάννη. Ιωάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, είμαι καθοδόν για δουλειά.
0: Και
1: σε πολύ ωραίο μέρος.
0: Πού?
1: Πάω για Χαλκιδική.
0: Χαλκιδική, φιλαράκι μου, ωραίος. Σε ποιο μέρος από όλα της Χαλκιδικής?
1: Πάω στο δεύτερο πόδι, στην Νικήτη.
2: Ωραία, στα καλύτερα.
0: Ωραία, φίλε, τι είπες τώρα?
2: Να φας ένα παγωτό για μας.
0: Τι παγωτό, μωρέ, θα πάει στην Νικήτη να φάει παγωτό και εσύ? Έχει εκεί κάτι ωραία εστιατόρια και το φίλο μου τον Αρσανάτο, το Θεό να πούμε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
1: Είμαι έτοιμος.
0: Φίλες και φίλοι, ο Ιωάννης θέλει να νικήσει. Χαμήλωσε, μάλλον σήκωσε ψηλά το παράθυρό σου, γιατί έχεις λίγο θόρυβο μέσα στο αυτοκίνητο. Και 3, 2, 1, δικό σου!
1: Λιώμα θα με λιώμα, μα θα σκέφτομαι σένα ακόμα. Το πρωί σε κόμμα θα γυρεύω το δικό σου στόμα. Με ένα σου φιλί, με ένα σου φιλί. Λιώμα θα με λιώμα και θα φταίσαι.
0: Ναι, στον Ιωάννη, αγόρι μου, αυτές είναι ερμηνείες. Άκουσε να μαθαίνεις, ρε, που το μας έστειλες.
3: Καταπληκτικός.
0: Καταπληκτικός ο Ιωάννης, μπράβο Ιωάννη. Και ο Τάσος μου γράφει εδώ, η Έλληνα το απογείωσε το τραγούδι ενός κατσόχυλου, το έστειλε στα τάρταρα, λέει ο Θεός.
2: Έτυχε.
0: Λοιπόν, Ιωάννη, μένεις, μιλάς με Έλληνα και σκάτς για να πάρεις το δώρο σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς.
1: Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα μου. Bad Bunny, σε λίγο Zogs Mounier.

0: γιατί δεν μου αρέσει αυτός ο Bugs Bunny. Θα σου πω κάτι, εμένα όταν τραγουδάει ο Bad Bunny μου φαίνεται λες και δεν μπορεί να τα βγάλει στην τουαλέτα. Α, και δυσκολεύεται, έτσι μου φαίνεται ότι τραγουδάει. Δεν το λες τώρα και καλύφωνο τον Bad Bunny, απλά είναι.
1: Έχει ωραίο μουσική.
0: Ψυχαγωγός,
1: ναι, ναι,
0: έχει ωραίο vibe. Αυτό μέχρι εκεί, ρε παιδί μου, τραπάς είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έτσι, ό,τι να είναι λέει. Άμα διαβάσετε τους στίχους του θα τρελαθείτε. Αλλά τώρα έχει γίνει viral και όλοι χορεύουν τον Bugs Bunny σου. Okay. Καλημέρα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Λιώμα, είμαι λιώμα. Λέει που στα αυτιά μου ακούω το Σκάτς να τραγουδάει ακόμα. Έλα Κωνσταντίνε. Μη γελάς Σκάτς, μη γελάς, θα σε φάω. Σταμάτα τώρα, θα πάρω τηλέφωνο του Ζόρις Μουνιέ. Σταμάτα Σκάτς, σταμάτα, Έλενα, μισό λεπτό δώστε μου. Γιατί δεν βγαίνει η γραμμή. Α, βγήκε, νάζει. Ζόρις.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Όμορφα, πολύ καλά, εσύ?
0: Αχ, είμαστε πάρα πάρα πολύ ωραία εδώ. Περνάμε δυνατά. Ξέρεις και εσύ, λείπει η Νάνση και χορεύουν τα ποντικιά.
2: Καλά, βέβαια, τι άλλο θα κάνετε εσείς?
0: Η γλυκιά Έλενα είναι μαζί μας.
1: Καλημέρα,
0: φυσικά.
1: Καλημέρα, Ζόρις.
2: Καλημέρα.
0: Έλα σαλάκια και οι δύο. Έλα σαλάκια και οι δύο.
2: Λοιπόν, κοριτσάρες όμορφες.
0: Ναι.
2: Τι σας έχω, τι σας έχω.
0: Για πείτε στα κορίτσια, κύριε Ζόρις μας, τι τις έχετε?
2: Κάτι πάρα πολύ ωραίο για τώρα, για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Τα κορίτσια για να είστε trend και it girl. Όλα τα it girl το κάνουν αυτό.
0: Αχ, δω τα it girl.
2: Έτσι φοράνε φουλαράκι στη μέση.
0: Τι λες τώρα?
2: Έτσι έχουν βγει ειδικά φουλάρια για Έλενα μου, τα οποία είναι για τη μεσούλα σας και είναι καταπληκτικά, πάνε πάρα πολύ.
0: Άκου τώρα, και τι γίνεται ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή?
2: Λοιπόν, το συνδυάζεις, θα βάλεις, ναι, ωραίο τζινάκι, θα βάλεις ένα πολύ ωραίο λευκό τισερτάκι,
0: ναι,
2: και στη μεσούλα σου θα περάσει ένα ωραίο φουλαράκι, το οποίο θα είναι σαν να λέμε το κερασάκι στη τούρτα.
0: Αχ, αυτές τις τούρτες τις γυναικείες πως τις τρώμε το καλοκαίρι.
2: Επίσης πάει με μίνι φόρμα με πολλά σχεδιάκια.
0: Μπράβο.
2: Έτσι θέλει ένα πολύχρωμο print επάνω σου και αυτό είναι το κατάλληλο για το φουλαράκι. Επίσης πηγαίνει με λινό παντελόνι, mm-hmm, σε ουδέτερες αποχρώσεις για να το δώσουμε ένα πιο έντονο φως αργότερα. Και τέλος ταιριάζει και με μινιμαλιστικό midi φόρεμα. Φοράς η Έλενα μου τέτοια?
1: Midi, φοράς,
2: ναι.
0: Από όλα φοράει.
2: Μπράβο, είναι και για το βράδυ αυτά,
0: ναι.
2: Και μπορείς να φορέσεις και εσύ και το φουλαράκι σου. Και έτσι θα είναι κάτι ξεχωριστό επάνω σου, με ένα πολύ ωραίο ζευγάρι κόκκινα σανταλάκια, κόκκινα.
0: Οπα.
2: Και είσαι κουκλάκι.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Μας έκανες το outfit τώρα, δύο των διακοπών.
0: Πάρα πολύ, Ζόρις Μουνιέ, είσαι είδωλο. Είσαι είδωλο.
2: Και σας αγαπώ.
0: Και εμείς
1: φιλιά
0: αγαπάμε.
1: Πολλά.
0: Φιλιά, Ζόρις Μουνιέ, φιλιά, φιλιά πολλά, την αγάπη και τα φιλιά μας και στον Παναγιώτη. Ο οποίος αρχίζει και ξεφεύγει. Αχ, αχ, αχ, αχ. Σκοπός Έλενα λέει είναι να μην φοράς. Όπω, όπω.
1: Παναγιώτη,
0: εντάξει. Έλα, αρχίζουν τώρα να σου παίρνουν τον αέρα. Να ξέρεις την Άνση τι λένε. Σε σένα είναι ακόμα λίγο χαλαρή. Χαμός, χαμός.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού,
9: Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντών,
15: ναι.
16: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθεις από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
21: Nakis and the Boss Crew in the morning.
22: I listen to them every morning and they make me laugh.
21: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης, στον Ζου. 90,8.

0: δώσ' το μου. Είναι τόσο εύκολο να σου κάνουμε έρωτα, αγαπημένη Ολίβια Ντίν. Απλά δεν ξέρουμε πού μένεις. Εσύ απλά το τραγουδάς και φεύγεις. It's so easy to fall in love with me. Είναι υπέροχη Ολίβια Ντίν με τη φωνάρα της. Γιατί γελάς εσύ καλά.
1: Τι να κάνω.
0: Εγώ τα γράφω. Αυτές τα γράφουν.
2: Και τα λένε και
0: πάλι φταίω εγώ δηλαδή. Τι γελάς εσύ, Έλενα. Παιδιά, παιδιά, ακούστε μας λίγο. Γιατί μπορούμε να επισκεφτούμε τώρα και εμείς και εσείς και όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς το www.wotland.gr και να πάρουμε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που μας προσφέρει η μοναδική Waterland με ένα μόνο εισιτήριο.
1: Μπορούμε να καλύψουμε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες, ναι, το διάσημο χωνί, τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι, άπειρα, τις αμπρέλες, πάρα πολλά έχει.
0: Έχει πάρα, πάρα πολλά, ειδικά το χωνί είναι το πλέον αγαπημένο μου μαζί με το νησί των πειρατών. Να σας πω ότι φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται. Είναι πιο φρέσκια, είναι πιο ανανεωμένη από ποτέ και είναι η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ. Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια μου. Καλημέρα στην φιλινάδα την Μαρκέλα, η οποία λέει: παιδιά, εμένα μου ανεβάζει πάρα πολύ η διάθεση. Τη διάθεση, μάλλον η μουσική του Bad Bunny και εμάς πάρα πολύ. Αυτό λέμε. Απλά για τη φωνή του, εντάξει, δεν τη λες και φωνάρα, έτσι. Δεν είναι και ο Αντώνης Ρέμος.
2: Βέβαια.
0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, μας γράφει εδώ το σαντράκι μας. Σάντρα μου, όλα καλά. Η Αγγελική μας προτείνει έναν δυνατό Ιταλό για παγωτό εκεί κοντά στη Σάρτη. Αν έχεις πάει, έχεις πάει ποτέ Σάρτη?
2: Σάρτη.
0: Είναι πολύ μακριά. Και ωραίο ψάρι.
2: Ναι, αλλά δεν πηγαίνω τόσο συχνά. Έχω πάει, αλλά όχι τόσο συχνά.
0: Okay. Καλημέρα στον Αποστόλη που μας ακούει και αυτό το πρωινό. Καλημέρα. Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Ελλάδα, τώρα να σας πω ότι ο Σκάτς έψαξε πολύ. Και σήμερα θα έλεγα ότι μύρισε ένα φθαλίνι.
2: Ένα πολύ παλιό τραγούδι.
0: Πού το θυμήθηκες αυτό?
2: Του 1978 από την ταινία Grease κιόλας,
0: ναι.
2: Άκρος καλοκαιρινό, Summer Nights, Olivia Newton και John Travolta.
0: Ο Olivia Newton, John και John Travolta. Ωραία, φίλε. Έλα καλοκαιράρα, ρε φίλε Σκάτς. Μπράβο σου, αγόρι μου.

0: δικό σου υπέροχο και το φιλαράκι μου Νίκο Ζώση που είχε τον είδε, μου λέει δεν υπάρχει δεύτερο. Έτσι, δεν υπάρχει με τίποτε. Μην το ψάχνετε, ψάξτε μακριά για να βρείτε το δεύτερο. Που στο δεύτερο, αν θα πάμε, θα πάμε στον The Weeknd, μου λέει. Και το δέχομαι αυτό. Τώρα να στείλω φιλάκια στην φίλη μου την Βάγια, η οποία είναι εδώ και σήμερα στο σοφάκι μα που μα ακούει και περνάει τέλεια. Στην Λένα, καλημέρα γλυκιά μου Λένα και σε εσένα. Στην Ξανθούλα, καλημέρα. Λουλούδια, καλημέρα και σε σένα. Στην Μαρίνα, η οποία τρελάθηκε με το τραγούδι που έβαλε ο φίλος μας ο Σκάτζη. Τα φιλιά μου από τη Λυτή που πλήγει από την πυρκαγιά. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Διάβαζα κάτι για αποζημιώσεις για τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Μακάρι να γίνουν πράξεις και όχι απλά να είναι μονολόγια. Καλησπέρα, παιδάκια. Ο Σκάτζη τραγουδάει καλύτερα από τον Bugs Bunny. Λέει, σας το λέω εγώ. Γεια σου, ρε, εσύ, Τζόνι. Είσαι σωστός. Έχει όμως κοντά τη φωνή. Θα ήταν και αυτός ο απόλυτος διασκεδαστής, έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Να σου πω για εσένα που θέλεις κάτι στο Great Green Grill, στο πιάτο, στο χέρι ή στο σαλόνι για το μεγάλο αγώνα, τότε είσαι για Σαβίκο.
1: Ναι, μπες στη φάση, Βασίλη, με το Σαβίκο App και βρες τις άπαικτες προσφορές για να ξεκινήσει καλά η μέρα.
0: Ζουμερά. Ελληνικά κρέατα 100% ελληνικά και γεύσεις που δεν παίζονται σε τρία σημεία στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Στο Σύνταγμα, γλυκιά καλημέρα στην Κωνσταντίνα, καλημερούδια και στην Μικαέλα που είναι και αυτή μια τρέλα και είναι μαζί μας. Δεν το άκουσα το χρυσό κουκουνάρι, να σου πω την αλήθεια, θα το πατήσω.
1: Βάλτον,
0: ο Θεός θα βοηθήσει, ναι. Για να δω.
2: Συγγνώμη, μέχρι πότε δουλεύετε?
3: Δουλεύουμε μέχρι να ψοφήσουμε.
4: Ρε Σταύρο, μιλάω με πελάτη.
3: Άρχισε το διάλογο κι εσύ.
0: Φοβερό, κυρίες και κύριοι.
1: Πολύ καλό.
0: Είναι όλη μας η ψυχοσύνδεση το μήνα Ιούλιο.
2: Συγγνώμη, μέχρι πότε δουλεύετε?
4: Δουλεύουμε μέχρι
3: να ψοφήσουμε.
4: Ρε Σταύρο, μιλάω με πελάτη.
3: Άρχισε το διάλογο κι εσύ.
5: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
0: Ωραία, και τι απάντησες?
5: Ζου 90,8.
0: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Καλοκαίρι στο

0: Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μυρίζει λουκουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι?
8: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίση Όλγα 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο Pet Shop 88.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Μπαίνεις τσουλώντα. Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland. Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αρχίζει!
5: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7:30 έως τις 8:30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
9: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Μωράκια μου, επικίνδυνα, καλημέρα και πάλι. Είναι η τελευταία ώρα του σοου και η Έλενα έχει πάθει σοκ. Πώς τελειώνει η εκπομπή?
2: Πάρα πολύ, σαν νερό πραγματικά.
1: Έχει πάθει σοκ, ρε παιδί μου. Λέει, αυτή είναι η τέταρτη ώρα τώρα. Και γιατί γίνεται τόσο γρήγορα? Έλα, παιδιά, αφού μιλάμε, ότι εδώ πέρα τα λέμε ώρα. Έχουμε καταρχάς πάρα πολύ συμμετοχή από τον κόσμο.
2: Ναι, έχουμε. Είναι, πολύ, πολύ,
1: πολύ σημαντικό.
2: Πολύ,
1: έτσι.
2: Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί, μια παρέα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Να σας πω ότι ανοίγει η φόρμα συμμετοχών, έχει ανοίξει βασικά ήδη και θα διαρκέσει μέχρι τις 10 και 15 πρώτα λεπτά για να βάλετε το όνομά σας για την κλήρωση του Beat the Bomb. Και σήμερα, δεύτερη φορά, στις 10 και 20 η εταιρεία Δημάκη σας δίνει έως 200 ευρώ μετρητά μαζί με το πρωινό σοου της πόλης. Παραλαμβάνω, Bomb και ενώ ονοματεπώνυμο και η ηλικία σας τώρα στο Viber του σταθμού 6931-908-908, ή αν βαριέσαι να το γυρίζεις αγγλο-ελληνικά, ελληνικά-αγγλικά και να μην μπερδεύεσαι, γράφεις Βόμβα και σένα σε πιάνει κλήρωση Βόμβα στα ελληνικά και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας για τα επόμενα 10 λεπτάκια. Σε αυτή την ώρα, αγαπημένοι μου, έχουμε επικαιρότητα. Έχουμε κουτσομπολιό από τον Σκάτς, ένα αλλά τι ένα. Σας έχουμε τα ζώδια της ημέρας, αλλά και το στοίχημα που το χάσαμε αυτή τη φορά λόγω Ισπανίας και Πορτογαλίας που βάλανε μόνο ένα γκολ.
3: Τώρα από εδώ και πέρα θα είναι λίγο δύσκολα.
1: Δεν πειράζει, γιατί δυναμώνουν οι ομάδες. Είναι οι καλύτερες που μένουν.
2: Εντάξει,
1: πάντως δεν έχουμε παράπονο.
3: Όχι, τι παράπονο.
1: Ήσουν πολύ δυνατός παίκτουρας. Πρώτη φορά δηλαδή, τόσα χρόνια που σε γνωρίζω.
3: Και εγώ τι νομίζεις, ξέρεις πόσα λεφτά.

0: κοπέλα.
1: Και τι ώρα. Το καθρέφτη και λύσει. Το έκανα εγώ αυτό.
0: Ναι, πάλι το έπιασα.
1: Πάλι
0: το το ξανακοιτούσα, το ξανακοιτούσα.
1: Να σα πούμε επίση, έχουμε κάτι ακόμη. Κάτι ακόμη, αλλά μου διαφεύγει, φίλε Κατζόκη.
2: Την ταυτότητα τη ημέρα.
1: Την ταυτότητα τη ημέρα. Ναι, για ρίχτη μου.
2: Λοιπόν, αν έχετε σήμερα γενέθλια 7 Ιουλίου, είστε εξαιρετικοί στο να κάνετε τι ιδέε σα πράξει και δουλεύετε σκληρά για αυτά που θέλετε στη ζωή. Η αναγνώριση μερικέ φορέ σα κάνει να αισθάνεστε άβολα, αλλά η κρυφή αναγνώριση σα δίνει πάρα πολλά κίνητρα. Έχετε μια άβρα που εμπνέει σεβασμό, ανησυχείτε υπερβολικά για τα πράγματα μερικές φορές, αλλά η ανησυχία σε σωστές δόσεις σας βοηθά να ολοκληρώσετε τα σχέδιά σας με επιτυχία. Μερικές φορές γίνεστε πεισματάριδες και προσπαθείτε να ελέγξετε τα πάντα. Πολλές φορές πιστεύετε πως ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά από μια ομάδα και σαν σήμερα γεννήθηκε η Κλέρι Χολτ. Και επίσης να πούμε χρόνια πολλά στην Κυριακή, τον Κυριάκο, τον Οδυσσέα και την Οδύσσια.
1: Αλήθεια μου το λέει.
0: Σήμερα. Τις Αγίες
2: Κυριακής. Γιορτάζουν εκεί, κακικοί. Χρόνια πολλά.
1: Δεν τη το είχα να γιορτάζει Κρήτη τη Κυριακή. Λοιπόν, χρόνια πολλά, ρε παιδιά. Δεν πω, πω χρόνια πολλά. Να είστε ευτυχισμένοι εδώ με πολύ πολύ αγάπη.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
0: Δύο είναι τα κομμάτια που κολλάτε στον περιφερειακό. Ένα Πολύχνη και ένα άλλο Τριανδρία. Αλλά και για. Και για...
1: Έλα,
0: κόλλησα, αλλά περίμενε.
1: Έλα,
0: αλλά,
1: εγκεφαλικό. Είναι... Τα χάπια.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Τα χάπια έξω λίγο, η νοσηλεύτρια.
0: Αλλά το πρόβλημα είναι μόνο για εσάς που κινείστε ανατολικά. Το άλλο ρεύμα που κινείται δυτικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κωνσταντίνου Καραμαλή παραβαίνουν τα προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Ισόδωρας Βασιλέως. Τι κόλλημα είναι αυτό. Βασιλής Ισόδωρας.
1: Μην εγκεφαλικό.
0: Βασιλέως Γεωργίου. Είναι από τα μωρά που βλέπω πριν.
1: Πες μπορεί τρελή.
0: Όλα καλά, η Τσιμισκή όμως, αχ, προβλήματα βλέπω εκεί. Από Αγία Σοφίας μέχρι Ίωνος Δραγούμη, Εγνατία Καθαρή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το πραγματικά υπέροχη εκφώνηση που έχεις κάνει. Τώρα να σας πω εγώ ότι αν θέλετε να δείτε την Σακύρα στη Μαδρίτη, πρέπει να ακούτε 1-2 το μεσημέρι, 5-6 το απόγευμα και 7-8 αλλά και 9-10 το βράδυ. Να είστε εκεί, να είστε έτοιμοι για όλα, γιατί θα παιχθεί ένα τραγούδι της Σακύρα και θα πρέπει τότε να στείλετε το μήνυμά σας με την λέξη Σακύρα στα αγγλικά και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber του σταθμού. Όχι τώρα, 1-2 το μεσημέρι, 5-6 το απόγευμα, 7-8 το απόγευμα και 9-10 το βράδυ. Έτσι, για την Σακύρα και για τη Μαδρίτη, με όλα πληρωμένα από εμάς.
0: Πάμε!
1: Έλα, εδώ! Σκάτς λέει, τι έγινε, είδες στην Έλενα και ξεκίνησαν τα μικρά εγκεφαλικά. Νικόλα, άστα.

0: μεταξύ θα σας πω, θα σας εξομολογηθώ κάποια πραγματάκια τα οποία βιώνω τώρα με την Έλενα και τον Σκάτζ. Ένα από αυτά είναι τα μηνύματα που στέλνει η αδερφή της Έλενας, η Ράνια.
1: Τι λέει.
0: Τι ωραία τραγούδια βάζεις. Είμαστε εδώ με τα παιδιά και σε ακούμε. Θέλουμε να μας πεις μια αφιέρωση. Τι ωραία εκπομπή που κάνεις. Μπράβο
2: σου. Αυτά είναι στην εκπομπή μου. Με στηρίζει
0: αυτό. Λέω, ναι, όχι, για τα πάντα. Ναι, χρόνια πολλά στην Έλενά μας, μας κρατάει στροφιά τα βράδια.
1: Σε
0: ακούμε με Κατερίνα και Γιώργο. Και λες, είναι μια θαυμάστρια. Είναι η αδερφή της. Μπράβο. Πολύ μου αρέσετε ως αδερφάκια, να το ξέρεις.
2: Σας
0: γουστάρω. Βέβαια, πέταξε και την πηχτή της. Ποιος ξέρει τι έχει κάνει στα παιδικά τους χρόνια. Εσύ, Ελληνίτσα, που γεννήθηκες Μάρτιο, γιατί θέλεις να ελέγχεις τα πάντα.
2: Δεν μου φαίνεται.
0: Είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη?
2: 2 χρόνια μεγαλύτερη.
0: Και την έχεις ψοφήσει, να υποθέσω. Ναι, ναι. Γιατί οι μικρότερες είστε πάντα,
2: την
0: να πούμε.
2: Την έχω κάνει.
0: Τρελές. Τρελές. Τώρα να σας πω εγώ ότι δεν γίνεται χωρίς Γότλαντ και φέτος το καλοκαίρι, γιατί είναι ένας παράδεισος που τα έχει όλα. Είναι μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από τις νεροτσουλήθρες, τις πισίνες, θα βρείτε και πολλά πολλά ακόμη. Έχει μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, μια μικρή πολιτεία δηλαδή. Έτσι, κιόσκια με hot dogs να τα μασουλήσω, να τα τρελάνω. Χυμούς καφέδες, γρανίτες. Θέλω την αγαπημένη μου λεμόνι. Η γρανίτα που λατρεύουν το λεμόνι. Και βεβαίως όλα αυτά και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε.
2: Και το ξέρετε ότι στη Waterland, εκτός από όλα τα άλλα από αυτά,
0: μου,
2: όλα αυτά που είπες,
0: ναι,
2: έχει και μια υπέροχη φάρμα με διάφορα ζωάκια.
0: Με τον Αντωνάκη πήγαμε. Τρελάθηκε.
2: Στο Waterland Farm θα δείτε από κοντά καμήλες, λάμα, ρακούν, ζαρκάδια, λογάκια, προβατάκια, γαϊδουράκια, κοάτικη. Ανθρακορούχους, μάρα Παταγωνίας, φασιανούς, χήνες και άλλα τόσα.
1: Α, και πουλιά έχει.
0: Έχει και πουλιά, έχει τα πάντα. Να πούμε ότι για τα παιδάκια που είναι στην πόλη και δεν τα βρίσκουν εύκολα τα ζωάκια, είναι ό,τι πρέπει, μια πολύ ωραία έτσι εκδρομούλα μίνι και να διασκεδάσει και να δροσιστείτε στην Waterland. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Να πάμε τώρα στο κορίτσι μας. Τι είχες φέρει, ένα πράγμα μας ρώτησες.
2: Ναι.
0: Αν έχεις χρόνο να μας το πεις και
2: λοιπόν,
0: το θέλουμε.
2: Το θέλετε. Θέλουμε. Ωραία. Έχω πρώτο ραντεβού.
0: Πρώτο ραντεβού.
2: Πολύ σημαντικό. Πώς αναγνωρίζουμε αν υπάρχει πραγματική σύνδεση σύμφωνα με τους ειδικούς?
0: Για να δούμε τώρα. Γιατί τώρα μας έχει πει Νάνση μερικά.
2: Ναι.
0: Όχι, ενώ μη μου αρχίσει και εσύ τα τρελά.
2: Όχι, τρελά.
0: Για να δω.
2: Πιστεύω θα συμφωνήσετε.
0: Να ακούσω.
2: Γενικά, η πρώτη εντύπωση που σχηματίζουμε, λέει, για έναν άνθρωπο,
0: ναι,
2: είναι συνήθως και η πιο αξιόπιστη από τις μεταγενέστερες.
0: Να ακούσουμε.
2: Κατευθείαν. Γιατί μετά έρχονται το συνέστημα, οι προσδοκίες, η επιθυμία για σχέση και όλα αυτά. Στην πρώτη επαφή, χωρίς να τον ξέρεις τον άλλον, θα φανεί αν υπάρχει ο σεβασμός, η ευγένεια και όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, πολλές φορές αγνοούμε τα προειδοποιητικά σημάδια, το γράψιμο, το ghosting, το κλασικό, όλα αυτά. Αλλά λέει, το κρίσιμο εργαλείο.
0: Αυτό θέλουμε, το κρίσιμο εργαλείο να χρησιμοποιήσουμε.
1: Μπήκε τώρα στο βασικό.
0: Μπράβο, Σιέλνα. Τόση ώρα περιμέναμε να μας πεις για το εργαλείο.
2: Δεν ξέρω, μιλάμε για το ίδιο.
0: Μα όταν ανοιχτώνει το εργαλείο, θέλει εσένα και άλλους δύο. Το ξέρεις το τραγούδι?
2: Όχι, εσύ.
0: Αλήθεια, λέει.
2: Όχι, δεν το
0: ξέρω. Όχι.
2: Όταν
0: ανοιχτώνει το εργαλείο, θέλει εσένα και άλλους δύο. Είναι ένα τραγούδι από το Πατρινό Καρναβάλι, αν δεν το γνωρίζεις.
2: Δεν το γνώριζα.
0: Κρίμα. Λοιπόν. Αστοιχείο την κοπέλα.
1: Άσχετη. Για πες για το εργαλείο. Και...
2: Λοιπόν, είναι στη διαδικασία επιλογής του συντρόφου. Είναι να κάτσεις να δεις την πρώτη εντύπωση που σου άφησε ο άλλος στο πρώτο ραντεβού. Δηλαδή, γυρνάμε το βράδυ.
0: Ναι.
2: Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Α, δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Εντάξει, μπορεί και να έχει γίνει. Α, δεν ξέρω. Αλλά μένει μετά η πρώτη εντύπωση από το χαρακτήρα, τώρα λέμε.
0: Μπράβο.
2: Και από την εμφάνιση και όλο γενικά.
0: Τι σε μαγεύεσαι ένα στο πρώτο ραντεβού, δηλαδή?
2: Με μαγεύει.
0: Ναι.
1: Τη αρέσει.
0: Αυτό με το οποίο σου κάνει καλή εντύπωση, ρε παιδί μου.
2: Καλή εντύπωση μου κάνει η ευγένεια και γενικά πώς συμπεριφέρεται εκτός από μένα στο περίγυρο.
0: Μπράβο. Μπράβο.
2: Αυτό είναι πολύ βασικό. Πολύ
0: είσαι
2: βασικό.
0: Πάρα πολύ καλή. Συγχαρητήρια. Πάμε παρακάτω. Αφού είπαμε εμείς αυτά που θέλουμε να πούμε.
2: Για τα εργαλεία.
0: Αμέσως τώρα ο David Guetta με τον Kid Cudi, με το Memories, σε λίγο Fever Dream και παίζουμε Beat the Bomb.

0: Ρε Φωνάρα, Alex Warren, Fever Dreams στο Zoo Radio 7 του Ιούλη. Και είναι η ώρα για το δεύτερο Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης. Είμαστε μαζί σας και σήμερα στο νούμερο 28. Από τις 87 συμμετοχές έρχεται να παίξει μαζί μας ο παίκτης ή η παίκτρια. Η παίκτρια της ημέρας, ναι.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στο Zoo 90,8.
0: Καλημέρα στη γλυκιά μας την Δάφνη. Δάφνη, είσαι έτοιμη?
2: Καλημέρα, είμαι πανέτοιμη.
0: Είσαι εδώ. Ο Δαφνούλα μου, πού σε βρίσκουμε?
2: Αυτή τη στιγμή πήγαινα στη δουλειά και μόλις έχω σταματήσει στην άκρη για να μπορώ να σας ακούω καλά για να παίξουμε.
0: Τι δουλειά θα κάνει αυτή η γλυκιά και χαμογελαστή φωνή?
2: Δουλεύω στα social media, στο marketing σε μια εταιρεία.
0: Α, πολλές δουλεύουν στο marketing και πολύ μας αρέσετε, κορίτσια. Μπράβο. Έτσι, τα βλέπεις τα πράγματα πηγαίνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω στα social?
2: Προς τα πάνω, προς τα πάνω.
0: Έχει κι άλλο δηλαδή, δεν έχει φτάσει στα βάνη ακόμη?
2: Όχι, όχι.
0: Να επενδύσουμε κι εμείς δηλαδή ακόμα περισσότερο σε αυτό?
2: Εννοείται, εννοείται. Τι θα γίνει χαμός και όλα τα trend κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα σχεδόν βγαίνει και κάτι καινούριο.
0: Έλα,
2: πρέπει να ακολουθούμε full.
0: Α, είναι δυνατή αυτή η παίκτρια. Δεν μου λες, έχεις σπουδάσει digital marketing?
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Καλή μου, τώρα ωραία τα σάλια και οι αγάπες και οι έρωτες και τα λουλούδια που ξέρετε ότι πόσο πολύ σας αγαπάμε, κοριτσάρες μου, αλλά πρέπει να κερδίσετε και μετρητά. Λοιπόν, ένα, μακάρι. Δύο ή τρία. Ένα, δύο ή τρία. Εδώ σε θέλω τώρα.
2: Λοιπόν, το σκεφτόμουν στο δρόμο όπως πήγαινα στη δουλειά και έλεγα από πριν, σκεφτόμουν ότι θα παίξω με την ένα. Κάτι μου έκανε σήμερα.
0: Σου έκανε κάτι η πρώτη βόμβα? Μάλιστα, φίλες Κατζόχυρε, η πρώτη βόμβα της έκανε κάτι της Δαφνούλας.
3: Και εμένα μου κάνει κάτι.
0: Αλήθεια το λες?
3: Την είχα στο μυαλό μου.
0: Αυτό είναι πρόβλημα. Πάμε παρακάτω, πάμε στην Έλενα. Έλενα μου.
4: Εμένα δεν μου κάνει, παιδιά, τίποτα. Τίποτα, δεν ξέρω.
0: Αδιάφορη. Και να μην σου πω, ξύνησε και πάρα πολύ τα μούτρα της, σχεδόν σε σημείο να ανησυχώ. Τόσο πολύ τέτοια ξυνήλα. Άπαπα. Έλα, πες.
2: Εσύ, Βασίλη, τι λες?
0: Έχω τι να πω. Τα παιδιά δεν ξέρουν τίποτε. Εγώ αυτά που ήταν να πω στην πρώτη σειρά τα είπα, αν τα κατάλαβες. Οπότε πρέπει να σε ρωτήσω. Μένουμε στην πρώτη βόμβα?
2: Ναι, λέω να μείνω στην ένα.
0: Λες να μείνεις στην ένα. Μάλιστα. Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
2: Δεν είμαι. Μάλλον δεν είμαι.
0: Μάλλον δεν είναι. Για πες. Θα αλλάξεις δηλαδή βόμβα ή θα μείνεις εκεί?
2: Θα πάω στη δύο.
0: Θα πάει στη δεύτερη βόμβα, λέει η φιλινάδα Δάφνη. Γιατί κάτι δεν της άρεσε στη χρειά και στον τόνο της φωνής μου. Οπότε πρέπει να κάνω την τελική ερώτηση μεταξύ των δύο βομβών. Η τρία απορρίπτεται έτσι κι αλλιώς. Πρώτη ή δεύτερη? Δεύτερη ή πρώτη?
2: Δεύτερη.
0: Δεύτερη. Κλειδώνει η δεύτερη βόμβα, την πετάμε και την πρώτη βόμβα. Και έρχεται μια προσφορά από τον τραπεζίτη φίλο μου, κολλητό. Να, σαν να είμαστε ένα είναι δηλαδή. Και σου δίνει αυτή τη στιγμή 50 ευρώ για να μην παίξεις.
4: Τη άρεσε.
0: Love it, baby. Λοιπόν, για να
2: δω. Έλα, θα παίξω τώρα. Έχω παίξει μηνύματα και λέω να παίξω. Ελπίζω να μην σκάσει.
0: Δεν ξέρω. Εσύ θα μου το πεις. Αν θέλεις να παίξεις, δεν θες να παίξεις. Διαλέγεις 50 ευρώ ή παίζουμε. Ρισκάρουμε ή τα παίρνουμε. Τελευταία ερώτηση. Δάφνη μου, σε ακούω.
2: Θα ρισκάρουμε.
0: Κυρίες και κύριοι, ρισκάρει η φιλινάδα μας για να δούμε αν θα τα καταφέρει να πετύχει με το ρίσκο. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ποια είχαν ανοίξει πλάκα-πλάκα την πρώτη φορά?
4: Τι δύο.
0: Πάμε.
1: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
0: Γλυκό μου κορίτσι, χαμογελαστή μου φωνή. Πού θα πήγαινες αν επιτρέπετε?
2: Στα 100 έλεγα να πάω.
0: Στα
2: 100. Δεν το περίμενα να σκάσει τόσο νωρίς, είναι η αλήθεια.
0: Η προηγούμενη βόμβα, η αλήθεια είναι ότι πήγαινε στα 100. Αυτή όχι, δεν πήγαινε. Αλλά η πρώτη βόμβα που διάλεξες στην αρχή.
1: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Είχε σκάσιμο κατευθείαν, προσπαθήσαμε να σε σώσουμε λέγοντας τον κατέμι τον σκάς και τα λοιπά. Τον έλειωσε λίγο. Αλλά πάλι δεν κέρδισε. Κοίτα, 10 εργάσιμες έχουμε ακόμη μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή.
2: Άλλωστε,
0: 30 Ιουλίου κλείνουμε εκεί κάπου στο τέλος του Ιούλη, οκ?
2: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ, υπέροχη.
0: Αγάπη μου γλυκιά, σε ευχαριστούμε που μας ακούς. Καλημέρα.
2: Γεια σας,
0: καλή δουλειά. Salif Keita, Mont Blanc, Cesaria Evora. Γεια μωρέ.

0: Γλυκιά, υπέροχη Taylor Swift. Καλημέρα. Γλυκιά μου την Άννα. Καλημέρα στον Αποστόλη που είναι εδώ στην Φανούλα. Καλημέρα, γλυκιά μου, και σε εσένα. Στον Γιωργάρα μας που μας ακούει. Χαιρετώ τα σκατζουλίνια. Όλη η σκατζουλίνια πια. Καλημέρα στον Νικόλα. Λέει δεν ήθελε τα 50 ευρώ. Mm. Τώρα 100 μουντζάκια τη δίνω. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Καλημέρα. Εμείς λέει βγάζουμε 50 στο καζίνο και τα παίρνουμε κατευθείαν. Του λέω ο Σκάτζ. Θα ξαναποντάρει και χάνει.
1: Ε, βέβαια.
0: Αλλά εμένα μου αρέσουν πάντως οι παίκτες που ρισκάρουν, φίλε Νίκο, και που παίζουν. Είναι πιο ωραίο το παιχνίδι όταν ανεβαίνουν και κάνει. Λα, λα, λα, 53.
2: Μπαμ.
0: Σταμάτα και συμπά. Καλημέρα στην γλυκιά μας την Ιωάννα. Φιλάκια και σε σένα, αγάπη μου. Στην Ηλιάδα, ωραίο όνομα.
2: Ο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ηλιάδα, ο, πολύ ωραίο. Καλημέρα στο Σάκη μας, στον Χριστάρα μας που είναι εδώ. Καλημέρα στην ανανεωμένη παρέα. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στην Τζορτζίνα που μας ακούει και θέλει να ευχηθεί χρόνια πολλά σε μια φίλη της στην Κική, με την οποία ήταν αχώριστες στον Βόλο που ήταν συμφοιτήτριες. Δυστυχώς λέει, έχω να τη δω ένα χρόνο γιατί χώρισαν οι δρόμοι μας λόγω υποχρεώσεων. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να της πείτε ένα χρόνια πολλά στον αέρα και της το λέμε και το ευχόμαστε. Χρόνια πολλά, Κική, από την Τζορτζίνα, την παλιά σου συμφοιτήτρια και την καλή σου φιλινάδα. Πάμε τώρα εδώ λίγο επικαιρότητα στα γρήγορα.
2: Λοιπόν, το αλάτι μπαίνει στα χρηματιστήρια και μπορεί να γίνει, λέει, και το επόμενο πετρέλαιο.
0: Έλα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο Άδωνος Γεωργιάδης καταγγέλει τον Τσίπρα ότι.
0: Τι του λέει πάλι.
2: Πήρε λεφτά, λέει, για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και του λέει κιόλας, προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή είμαι λίγο παλαβός, να μην ξαναπεί ότι είναι πιο έντιμος.
0: Μάλιστα.
2: Στη χώρα.
0: Ωραία.
2: Και έχουμε και τον ηθοποιό, τον Πάνο Μιχαλόπουλο. Εγώ το θυμάμαι από το Η ώρα η καλή.
1: Ναι.
2: Ο οποίος λέει μετά από χρόνια μπορεί να επιστρέψει ξανά στη τηλεόραση για κάποιο σύριαλ.
0: Λένε κάτι τέτοιο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί πάντως 100% επειδή είδα το ρεπορτάζ. Ένα ρεπορτάζ ακόμη ωραίο, το οποίο σήμερα γίνεται ο μεγάλος χαμός με αιχμηρές αναρτήσεις, τρολάρισμα από τους Βέλγους μετά την ισοπαίδωση της Αμερικής με 1-4. Γίνεται χαμούλης παντού. Έκαναν όλοι μαζί τον χορό του Τραμπ. Ο οποίος έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να παίξει ο τυπάρας με την κόκκινη την κάρτα, ο οποίος δεν έπαιξε και καλά από ό,τι έχω διαβάσει. Και κάτι ακόμη, ανοίγει το μέτωπο της κυβέρνησης με το Σαμαρά, το Ρετυρέ, ο Άριος Πάγος και όλα τα καρφιά έρχονται, κυρίες και κύριοι. Εδώ είναι ένα πολύ ωραίο άρθρο που διαβάζω πάντα στο πρώτο το θέμα, που τους έχει όλους τώρα, έτσι. Κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα αφήνει αναπάντηση στις επιθέσεις προκειμένου να αποτρέψει τη διαρροή ψηφοφόρων. Και εδώ έρχομαι να σου πω ότι ο Άδωνος Γεωργιάδης, που είναι πραγματικά τρελάρας, έτσι, το γουστάρεις, δεν το γουστάρεις, έχει μια πετριά.
2: Έχει μια λόξα.
0: Έχει μια πετριά. Δηλαδή, αν έκανε ραδιόφωνο, σίγουρα στο Ζου θα ερχόταν αυτός, να ξέρεις. Δεν θα πήγαινε σε άλλο. Θα έχει την πετριά του Ζου, έχει αυτός. Μέχρι πριν λίγο καιρό είχε βγάλει TikTok και έλεγε ότι εγώ τον Αντώνη Σαμαρά δεν πρόκειται ποτέ να του κάνω επίθεση. Ποτέ όμως, να είναι και πρόσφατο αυτό. Γιατί η μάνα μου λέει, έλεγε πάντα ότι το χειρότερο αμάρτημα είναι η αχαριστία. Εχθές βγαίνει και του ταχώνει κανονικά και του λέει: κάνεις αυτό εκεί για το πεδαδόρ και τα αού.
1: Θα του το πει η μάνα του.
2: Θα άλλαξε γνώμη.
0: Για πες, κουτσομπολιό.
1: Αγρότης μόνος ψάχνει.
0: Ναι.
1: Ο λόγος για τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος φόρεσε την κατάλληλη ποδιά, θα έλεγα, του αγρότη.
0: Ναι.
1: Βγήκε στην αυλή του, πήρε το κλαδευτήρι και άρχισε να κουρεύει τα δέντρα. Λέει: πρέπει να γίνει και αυτό, τι να το κάνω.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να ποζάρω, πρέπει να ποζάρω, να ποζάρω, λέει, για τις φωτογραφίες. Παίζει ρόλο και αυτό. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει.
0: Δεν θέλουμε, εντάξει, να μην πάμε το Μαζονάκι τώρα να κουρεύει τα δέντρα.
1: Λέει, χρειάζονται περιθώρια. Είναι τα φυτά μου.
0: Καλά, φύγε.
1: Τα κούρεψε και νιώθει ευχαριστημένο.
0: Μου φέρει, εγώ πρέπει να φέρει κάτι καλό εκεί, τίποτα περιποιημένο και μου φέρει τώρα το Μαζονάκι να κουρεύει δέντρα. Χίλιοι δυο κυπουροί υπάρχουν εδώ πέρα.
1: Ναι, αλλά ένα έτσι είναι ο καλό ο κυπουρό.
0: Ποιο είναι ο καλό ο
3: Λίγο μετά τις 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Και η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
9: Το λογαριασμό παρακαλώ.
10: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
17: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
11: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
21: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
11: Καλό.
22: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Κιούλατε μη πάλα, Τζένι. Είμαστε εδώ στο Ζουρέντιο. Έχουμε διάθεση για λίγο ακόμη. Η Έλενα ήδη μαράζωσε γιατί δεν θα έρθει αύριο.
1: Μα ναι, έλεγα ότι περνάω ωραία λίγο τώρα.
0: Ναι. Μαράζωσε κάτι.
2: Κατάλαβε τώρα.
0: Τι τα κάνουμε τα κορίτσια ρε και τρελαίνονται μαζί μα.
1: Μάγια μα κάνετε.
0: Τι τα κάνουμε ρε φίλε.
2: Μα συνήθισε κιόλα.
0: Πόπο ρε φίλε, τι τα κάνουμε.
2: Είμαστε τέτοια παιδιά εμεί εδώ.
0: Είμαστε ρε πούμε.
2: Αγαπησιάριδε.
0: Αυτό λέει να μπορεί να αλλάξει όνομα. Λέγεται Γκαζονάκη. Επειδή κόβει λέει τον καζόν. Ωραίο, ωραίο φιλαράκι άγγελε. Πολύ καλό.
2: Θα μπορούσε να γίνει και ανέκδοτο.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Καλλιτέχνη τώρα... που κόβει τον καζόν. Γκαζονάκι.
0: Τώρα το καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, παρέα χρώματα και Mosaic Stores, αγαπημένη μου Έλενα.
1: Αν ετοιμάζεις το σπίτι για το καλοκαίρι, πέρασε από το Mosaic στο κέντρο ναι. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 και ανακάλυψε χιλιάδες επιλογές σε διακόσμηση, βάζα, μπολ, κούπες, διακοσμητικά και είδη που μεταμορφώνουν το χώρο σου, Βασίλη.
0: Και για την παραλία, παιδιά, στον Εύωσμο στην 28η Οκτωβρίου, το σωστό 16 νούμερο, το Mosaic. Είναι η στάση που πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε τα πάντα όλα για τα αξεσουάρ της θαλάσσης και να παίξουμε με τα παιδιά μας και όχι μόνο. Ναι, ναι, για πες.
1: Και ναι, τώρα επειδή καλοκαίρι, προσκλήσεις για γάμους, βαφτίσεις, γενέθλια, γίνεται χαμός, δεν σταματάνε. Οπότε στα Mosaic Stores θα βρείτε το δώρο ακριβώς που θα εντυπωσιάσει, θα γίνει χαμός.
0: Πολύ, πολύ όμορφα. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ελισάβετ και στον Δημήτρη. Καλημέρα στο σαντράκι μας το όμορφο. Και πάμε γρήγορα ζώδια.
2: Κρυός η σημερινή ημέρα. Σε καλεί να κινηθείς με περισσότερη υπομονή και λιγότερη βιασύνη.
0: Ναι.
2: Ταύρος, μη φοβηθείς να αναθεωρήσεις στόχους ή σχέδια που δεν σε εκφράζουν πλέον. Δίδυμος, οι επόμενοι μήνες σε βοηθούν να επαναπροσδιορίσεις τα όνειρά σου. Καρκίνος, η προσωρινή αβεβαιότητα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δημιουργική. Λέων, σήμερα είναι προτιμότερο να αποφύγεις τα γρήγορα συμπεράσματα και να αφήσεις λίγο χρόνο στις εξελίξεις. Παρθένος, ημέρα ευνοεί την περισυλλογή και την πνευματική εξέλιξη. Ζυγός, αν υπάρξει μια απογοήτευση, μην τη θεωρείς οριστική. Σκορπιός, παρότι έχεις διάθεση να τακτοποιείς εκκρεμότητες, η μέρα δεν είναι ιδανική. Τοξότης, μην πιέζεις τον εαυτό σου να πάρει άμεσες αποφάσεις. Εγώ καιρό σκέψου ποιοι στόχοι αξίζουν να συνεχίσουν και ποιοι χρειάζονται αναθεώρηση. Υδροχόος, η επικοινωνία μπορεί να παρουσιάσει μικρές δυσκολίες ή παρεξηγήσεις. Και τέλος ηχθείς, η σημερινή ημέρα σε οθεί να χαλαρώσεις και να απομακρυνθείς από περιττές πιέσεις.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Στοιχηματάκι.
2: Πάμε σήμερα Αργεντινή Αίγυπτος. Πρόκριση Αργεντινή γκόλο μέση και corner over 8,5 και Ελβετία Κολομβία over 1,5 επί 3 τα λεφτά μας.
0: Δεν κατάλαβα τίποτε, μπράβο σου πάντως που τα είπες. Μόνο την πρόκριση κατάλαβα. Παιδιά, τι τραγουδάρα είναι αυτή από το παρελθόν. Το θυμάστε άραγε. Mike Diamonds, Reason to Feel Love.

0: Κυρίες και κύριοι, ο ένας μοναδικός, υπέροχος, πανυπέροχος Teddy Swims με το Mr. Know It All μας χρωματίζει τέλεια το καλοκαίρι του 2026. Τι έγινε όμως σήμερα?
1: Τα ηλιοβασιλέματα και τα ωφέλη. Πρώτο ραντεβού και σύνδεση. Ρομαντική πρόταση γάμου και 70 ευρώ δώσαμε στη βόμβα.
0: Πρώτο ραντεβού και εργαλείο, ρε φίλε.
1: Α, ναι, ρε.
0: Δεν γάμω τώρα, δεν πειράζει.
1: Εργαλείο.
0: 70 για την βόμβα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Δημήτρης το θυμάται το τραγούδι που βάλαμε, το Reason του Phil Avery. Δεν το έχεις ξανακούσει, ε?
2: Όχι.
0: Είναι ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Μου άρεσε,
0: και με την κιθαρίζω του και τα όλα του. Ωραία ήταν, Έλενα, το διημεράκι που το ζήσαμε μαζί, να ξέρεις.
2: Πάρα πολύ ωραία, εγώ πέρασα.
0: Και πολύ χάρηκα που το σκέφτηκα, έτσι, να σου δώσω αυτή την εμπειρία. Και...
2: ήταν εμπειρία, όντως.
0: Αλλά όταν
2: experience
0: σου δίνουν κάτι πάρα πολύ καλό, μετά πώς γυρίζεις πίσω?
2: Μετά δεν ξέρω αύριο το βράδυ θα κάνω, παιδιά, μόνη μου.
0: Από αύριο επιστρέφεις το 9 με 12 το βράδυ. Να την απολαμβάνετε, είναι υπέροχη η Έλενά μας και τα Zoo Nights. Πότε δεν ξέρουμε, κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί να ξανασυναντηθούμε, λένε στις ταινίες. Φίλες Κατς,
1: ευχαριστούμε την Έλενα που ήρθε στο πρωινό μας παρεάκι. Τώρα ακολουθεί η Ειρήνη Κακούρη Μέγρη και τις δύο Coffee Time παρέα.
0: Πολύ πολύ όμορφα στις δύο. Ο Χρήστος στις 4 Troublemakers, στις 7 ο Πέτρος Σοφιανίδης με την hitlist του Zoo Radio και φυσικά και τους δύο διαγωνισμούς για την πάρτι του Μόνο παίζουν σήμερα και σε όλες τις εκπομπές βέβαια παίζουν διαγωνισμοί και να στέλνετε τις ώρες που τους ακούτε, όχι που τους γουστάρετε εσείς. Και στις 9 δεν έχουμε Έλενα και σήμερα αφού έκανε το πρωινό, θα είναι non-stop the hits, αλλά θα είναι τα καλύτερα τραγούδια που παίζει το Zoo Radio, οι επιτυχίες της Θεσσαλονίκης. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Έλενα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Φιλάκια πολλά σε όλους.
0: Ciao, my baby.
3: Now, what's my name?
4: Bill Nackis.
3: You're damn right.
5: Παιδιά, για σήμερα okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: Νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
13: Πού πας?
14: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.

0: έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
1: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
5: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
6: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. Το ρολόι γράφει 11 και 2 πρώτα λεπτά. Και άλλοι αργήσαμε σήμερα. Μου φάγανε λίγο χρόνο στο πρωινό. Δεν τους κρατάω όμως κακία. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. 3η 7 Ιουλίου σήμερα. Και η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 ελάτε να κάνουμε πολύ όμορφη παρεούλα. Τα έχω ετοιμάσει όλα. Διαγωνισμούς έχουμε. Σακύρα Μαδρίτη. Πισίνες έχουμε. Θερινά σινεμά. Τι άλλο θέλετε? Ντελίνιο φέρνω σε λίγο. Νταμιάνο Ντέιβιντ. Lady Gaga. Τώρα ξεκίνημα με τη Ζέινα. Είναι το Ζανανντό και παίζει στον Ζου. Καλή σου μέρα.
7: Hi, I'm Zaina and you're listening

ωραία τραγουδάρα θυμηθήκαμε από το παρελθόν. Τελίνο και Private Love στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Στα 20 λεπτά και μετά τις 11 είμαστε. Τρίτη 7 Ιουλίου σήμερα, από θερμοκρασία, παιδιά, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Το air condition καλά κρατεί στους 35 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη μας. Είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη σήμερα. Γιορτάζει Κυριακή ο Κυριάκος και η Οδύσσια. Αν έχετε κάποια Οδύσσια, να τη πείτε χρόνια πολλά. Αν έχει γενέθλια χρόνια, σου πολλά γλυκό μου καρκινάκι και σου δίνω και ένα πολύ ωραίο βαϊμπεράκι και να μου πεις τι κάνεις σήμερα Τρίτη. Πώς θα περνάς? 6931-908-908. Και αμέσως τώρα, πολύ καλά κατάλαβες, θα πάμε βόλτα στην Ιταλία. Περσέμπρεση.

Τζέξα και Faithless φυσικά στο New Religion, στον Zoo 90,8. Καλή σου μέρα που γεννείς, ό,τι και αν κάνεις. Έλα να σε κεράσω και ένα ωραίο θερινό σινεμά. Να πας σήμερα με την παρέα σου, με τον φίλο, με τη φίλη σου, να δεις ακριβώς στις 9 έχει το Ιστόρι στο Σινεπηλέα, να ξέρεις. Ενώ στις 11, αν δεν έχεις δει Διάβολο φοράει Πράντα, τι κάνεις, πες μου. Θα μου στείλεις τώρα ένα μήνυμα, να πας Σινεπηλέα. Η σινεμά θα μου γράψεις και ενώ όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908 να κεράσω σινεμαδάκι με δωρεάν πάρκινγκ φυσικά. Μαζί μας αυτές τις 3 ώρες έχουμε τις ανώτερες σχολές Δελτά. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις στην αγορά εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών παρακαλώ, ενώ υπάρχει και το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων να σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ερμού 45 βρίσκεις στη σχολή Δελτά, ενώ μπορείς να πάρεις και ένα τηλέφωνο στο 2310-2263-18. Αυτό το κορίτσι είναι η Ariana Grande. Έρχεται με το hater με She Love Me.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με το δώρο που της έκανε για την μπέμπα της. Την πήρε ένα πολύ ωραίο παιδικό φορμάκι. Μόλις άνοιξε το δώρο, φυσικά την πιάσαν τα κλάματα της Κατερίνας καινούριου. Και το φορμάκι, να σας πω, ήταν από τη συλλογή ρούχων της Αλεξάνδρας Νίκα. Έχει παιδικά φορμάκια η Αλεξάνδρα Νίκα.
3: Πάντως, αν είχε χιούμορ η Αλεξάνδρα Νίκα στα παιδικά φορμάκια, θα βάζει παριζάκια. Αλλά έχει. Εδώ είναι το ερώτημα.
4: Θα ήταν τέλειο. Θα ήταν τέλειο.
3: Θα ήταν τέλειο. Καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
8: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
0: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

την πιο όμορφη καλημέρα στην παρέα μου. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Καλά νέα φέρνω για τους οδηγούς αυτή την ώρα. 40 λεπτά και μετά τις 11. Αν είσαι στους δρόμους, δεν έχει κίνηση καθόλου σήμερα, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Αν έχει γίνει, μου το στέλνει στο Viber. Καλά νέα φέρνω και για τους καρκίνους, τους εγώκερους αλλά και τους εχθείς, που ο Ιούλιος θα τους φέρει και πάρα πολλά χρήματα από ό,τι διαβάζω.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη Upside Down στον Zoo 90,8. Κυρίνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Και είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το R-Tech The Roadshow της Cosmote Telecom έρχεται και φέρνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου, ωραίο καστρό επί της Υψηλάντου. Ασπροβάλλητα 16 Ιουλίου, Κεντρική Πλατεία, και στην Καβάλα 18 Ιουλίου, Πλατεία Ελευθερίας. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μπορείς να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Από την άλλη, δεν ξέρω αν είδες εχθές Μουντιάλ. Έχασε η Πορτογαλία, κέρδισε η Ισπανία. Σε κλάματα ξέσπασε ο φοβερός Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα και αποκάλυψε και ο ίδιος, ήταν το τελευταίο του Μουντιάλ στην καριέρα του. Τα έδωσα όλα και έχω καθαρή συνείδηση. Εντάξει, ήταν φοβερός, είναι φοβερός ο Κριστιάνο. Φεύγουμε σε break, έρχομαι σε πολύ πολύ για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Αρχίζει.
7: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το R-Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία, και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
13: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
7: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μυρίζει λουχουδιά!
12: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
11: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
16: Εδώ είμαι φυσικά για τη δεύτερη μας ώρα και πού να πάω άλλωστε. Με τόση ωραία δροσιά μέσα στο στούντιο του Zoo 90,8, με εσάς παρέα, με επιτυχιάρες. Και φυσικά σε λίγο σου φέρνω διαγωνισμό για να σε στείλω στο Aymar Pool Bar, ένα ωραίο daily pass για να πας με έναν φίλο, μία φίλη, να σε κεράσουμε και ένα ωραίο κοκτέιλάκι να το πιεις στην υγειά μου. Έρχομαι σε λίγο με έρευνα αλλά και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο Milky, Macar Shop, Teddy Swims, αυτός που έρχεται τώρα, αχ, να πηγαίνω σε μια συναυλία του. Bruno Mars.

Μάνεσκι, Just the way you are. Στο remix του David Guetta, του μοναδικού David Guetta. Στα 17 λεπτά και μετά τις 12 είμαστε. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη μία βόλτα θα σε πάω τώρα. Στο Elmar Pool Bar, στον καταπράσινο χώρο του Hotel Pentos. Αποτελεί, παιδιά, το ιδανικό καλοκαιρινό σημείο χαλάρωσης μόλις λίγα λεπτάκια από την πόλη μας. Με μεγάλη πισίνα για τους ενηλικές και παιδική πισίνα για τους μικρούς μας φίλους. Αποτελεί ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια. Μπορείς να απολαύσεις τον καφέ σου, δροσερά ρουφήματα, κοκτέιλ και γευστικά σνακ σε ένα μοναδικό καλοκαιρινό περιβάλλον. Το Elmar Pool Bar λειτουργεί καθημερινά από τις 10 έως τις 8 το απόγευμα. Λοιπόν, τώρα εγώ θα δώσω ένα διπλό daily pass και κοκτέιλάκια δωράκι για να πιείτε, να απολαύσετε δίπλα στην πισίνα του Elmar Pool Bar. Οπότε θέλω να μου στείλεις πισίνα, κενό όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο Viber μας 6931908908 και καλές βουτιές.

Σε όλο το και Jamaican Bam Bam στον Ζου 90,8. Αυτό το τραγούδι σε προκαλεί για πάρτι, ρε παιδί μου. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο και υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Και αυτό το μέρος είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζετε. Είναι το R-Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου στο Ωραιόκαστρο επί της Υψηλάντου, Ασπροβάλλητα 16 Ιουλίου στην Κεντρική Πλατεία και στην Καβάλα 18 Ιουλίου Πλατεία Ελευθερίας. Ώρα προσέλευσης 6.30 ώρα το απόγευμα και μπορείς να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Φεύγουμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο throwback. Eminem και Rihanna, Love the way you lie στον Ζου.

0: Λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρία Μάγδα.
6: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
5: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
6: Μάγδα σκέτο. Δεν μου αρέσουν οι τυπικούρες.
5: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
6: Εντάξει.
5: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια
6: το
5: πολλά.
6: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
5: Μάγδα. Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
6: Εσείς ό,τι επιθυμείτε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου.
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής.
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
19: Πού πας?
20: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
19: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
20: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
19: Δηλαδή, παντού.
20: Και online.
19: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

Δροσερές επιτυχίες, καφεδάκι και τι άλλο θέλετε. Εδώ είμαστε μέχρι το Ρολίνο Δίξ ακριβώς 2 και νομίζω παίζουν και πάρα πολύ ωραίες καλοκαιρινές προσφορές στο Mediterranean Cosmos σε πολύ αγαπημένα brands. Μέχρι τις 12 Ιουλίου απολαύστε και τις βραδιές Square Live με live μουσική, DJ sets, αγαπημένες γεύσεις και καλοκαιρινή διάθεση. Όλα αυτά φυσικά στο αγαπημένο εμπορικό Mediterranean Cosmos, το αγαπημένο mall της Θεσσαλονίκης μας. Σακύρα τώρα και Burna Boy. Die, die.

0: επιτυχίες. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω

Fly Project, τι επιτυχιάρες μας είχαν χάρη στο 14 Fly Project. Στον Zoo 90,8 ήταν το throwback στα 18 λεπτά και μετά τη μία είμαστε. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι και πάμε να κάνουμε έξυπνες αγορές με την T-Buy Bank. Αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις, εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το T-Buy Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο T-Buy Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Φοβερό. Κατέβασε τώρα το T-Buy Bank, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Και φύγαμε τώρα για τη Ray που περιμένει. Where is my husband?

Έχετε κάνει χαμό πανικό στο Viber. Όσοι στείλατε, συγχαρητήρια. Είστε όλοι εντός του χρόνου για τη Σακύρα για Μαδρίτη. Επόμενη ώρα, παιδιά, μετά ξέρετε, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία και αυτό το μέρος είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζετε. Είναι το Artec The Road Show της Κοσμοτέ Telecom. Φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, με δωρεάν είσοδο Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου Ωραιόκαστρο επί της Υψηλάντου, Ασπροβάλτα 16 Ιουλίου Κεντρική Πλατεία, Καβάλα 18 Ιουλίου Πλατεία Ελευθερίας. 6.30 ώρα το απόγευμα και για περισσότερες λεπτομέρειες cosmote.gr/telecom-road-show. Τώρα αυτό που παίζει πάρα πολύ με φτιάχνει, DJ Godza και Jason Derulo, Michiko στον

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Με μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
2: Έτσι, οι εργοδότες του.
1: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σα θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
3: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φοβερές απόψεις.
3: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι φοβερή διευθυντάρα.
1: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
3: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
1: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
14: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
13: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
14: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
15: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
13: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθω από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Radio. We play the hits. All the hits. Radio.
2: Αμέ, παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας στους 99,5. Είναι ο Ζου 90,8 και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη που σήμερα σας είπα. Έχω μουσακάκια μεσημεριανό. Έξω ο Χρήστος το Κουμακίδης τρώει υπέροχα γεμιστά και μαλώνουμε τόση ώρα ποιο είναι πιο ωραίο φαγητό το καλοκαίρι. Παιδιά, δεν μπορώ να διαλέξω εγώ. Σε λίγο φέρνω Benson Boone, Bad Bunny και σε ενημερώνω, αγαπημένο μου οδηγέ, ότι σήμερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης είναι καλά και αυτή την ώρα. Μικρές καθυστερήσεις έχει ο περιφερειακός, αλλά όχι κάτι σπουδαίο.

καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι. Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Εμείς αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί για όλους εμάς που είμαστε overthinkers. Σταμάτα να αναλύεις. Life is simple, μας λέει εδώ πέρα. Μαζί και ο Marshall Jefferson στον Zoo 90,8. Και έτσι κλείνουμε το μεσημέρι αυτής της 3ης 7 Ιουλίου και πολύ όμορφα τα περάσαμε και σήμερα. Μαζί μας είχαμε τις ανώτερες σχολές Delta 360, που η ιστορία τους ξεπερνάει 50 χρόνια. Αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξανάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, ή μπορείς να πάρεις και ένα τηλέφωνο 2310-2263-18 ή να κλικάρεις delta360.gr. Χορτάτος έρχεται σήμερα ο Χρήστος Τοκομακίδης, μέχρι τις 4 είναι μαζί σας, ενώ ακριβώς στις 4 μαντέψτε Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Εμείς τα λέμε αύριο Τετάρτη στις 11, θα είμαι εδώ με καφεδάκι, σε περιμένω, bye!
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Αρχίζει.
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresa Cherry Pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
14: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα, δώρα, διακόσμηση, gadgets για όλα. Σε τιμές σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. mosaicstores.com.
16: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
17: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
18: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε στη Ζου. Είναι της 3ης και 7 Ιουλίου. Αυτό το 7 πολύ μου αρέσει. Lucky number 7. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για τα επόμενα 2-60 λεπτά μέχρι και τις 4 θα είμαστε παρέα. Έχουμε να παίξουμε, έχουμε να πούμε και να ακούσουμε φυσικά με 10 επιτυχίες στη σειρά αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτο από The Second Voice, Let Me Be.

Tommy There, ναι, επιτυχία στην playlist του Zoo Radio 90,8. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν ήταν γνωστός, είχε μια τεράστια επιτυχία μέσα από τα social media και από αυτό μόνο η μουσική και το ραδιόφωνο και ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με τη μουσική μπορεί να βγει κερδισμένο. Zoom είναι και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Έχω έρθει αποφασισμένο σήμερα γενικά να κερδίσετε πράγματα. Οπότε πάμε για ωραίο διαγωνισμό στο Viber, διότι το Σάββατο 18 Ιουλίου το Sunny Festival 2026 υποδέχεται στο λόφο της Sunny στον James Arthur. Ζήστε μια μαγική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη συνέστημα pop, soul και rock ήχους από έναν από τους πιο δραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του, όντως έκανε χαμό από το 2012 μέχρι τώρα. Αν θέλετε να το βιώσετε και εσείς αυτή την εμπειρία από κοντά, έχω μία διπλή πρόσκληση για εσάς για να πάτε και αρκεί να μου στείλετε τώρα στο Viber Yuhu κενό και ονοματεπώνυμο στο 6931-908-908 και να μπείτε στην κλήρωση. Καλή επιτυχία και φύγαμε σε ωραίο περσινό χιτάκι. Jonas Blue και Mali, Veg of Desire, στον Zoo.

αρέσει πάρα πολύ και πάντα ακούμε πολύ ενδιαφέρον τη μουσική του. Sombre και Homewrecker στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και τώρα σας έχω άλλα ωραία πικάντικα νεάκια. Λοιπόν, χαμός στην Καλιφόρνια. Άντρας καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλακή αφού εισέβαλε στο σπίτι μιας γυναίκας και της ρουφούσε τα δάχτυλα των ποδιών στον ύπνο της. Οκ, ας το δούμε. Λοιπόν, ο 28χρονος Κρίστιαν Σολόριο από την Καλιφόρνια ανέπτυξε αιμονή με μια γυναίκα που γνώρισε στη δουλειά της το 2025. Ωραία. Αυτός εμφανιζόταν συχνά εκεί, της έστελνε γράμματα και τελικά βρήκε τη διεύθυνσή της. Όχι, που θα είχαν. Ένα βράδυ διέριξε στο σπίτι της και μπούκαρε γενικά μέσα, μπήκε στο δωμάτιό της όσο εκείνη κοιμόταν. Η γυναίκα ξύπνησε και τον βρήκε μέσα στο δωμάτιό της να τις γλύφει τις πατούσες. Υποθέτω, μάλλον ναι. 6 χρόνια και 8 μήνες φυλάκισης. Τι είναι αυτά. Μην έχει ένας άνθρωπος ένα χόμπι.

0: Λίγο μετά τις 2.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρία Μάγδα.
6: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
5: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
6: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τσιτσικούρες.
5: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
6: Εντάξει.
5: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
6: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
5: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
6: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
1: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Φουλ και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
13: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
5: Ζούμε
7: Ενία Τρίτης και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4 παρέ με τη Zenith, η οποία ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες air conditioning care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic, να ξέρεις, εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, και για ακόμη και μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών προσφέροντας επιπλέον σιγουριά. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care.

φθινόπωρο υπάρχει στη ζωή μας το συγκεκριμένο, αλλά ταιριάζει τόσο πολύ και στο καλοκαίρι. Και είμαστε λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στη Ζουμέινια και πάμε να πούμε στη δεύτερη ώρα, στην οποία υπάρχει και πολύ ωραία διαγωνισμάρα μέσα. Διότι αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες σίγουρα τη Sea Jets, διότι με τη Sea Jets χαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς Ποράδες και φτάνεις στη Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, γιατί με τη Sea Jets κερδίζεις καλοκαίρι και όχι μόνο, γιατί με τον Zoo 90,8 επιπλέον κερδίζεις και δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα, γιατί συνεχίζει ο διαγωνισμός για να πάτε σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε με τη Sea Jets. Πρέπει να συντονιστείτε καθημερινά 9 και 10, 3 και 10 και 8 και 10. Το 3 και 10 πλησιάζει, καταλαβαίνετε γιατί σας το λέω τώρα. Και μόλις ακούσετε το σήμα διακοπάρες με Zoo Radio, στέλνετε μήνυμα στο Viber εντός λίγων λεπτών διακοπές κενό και ονοματεπώνυμο στο 6931 908 908. Αυτιά ανοιχτά και καλή επιτυχία. Εκεί που

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. 2 νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
7: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
6: Joyride.
8: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
7: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
6: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
7: Νέα εποχή Waterland.
6: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Μυρίζει λουλούδια!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
12: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
16: Σιγά τη μ***α, το μισό.
17: Αυτό μ' αρέσει.
18: Οκ.
17: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
15: Άκουσε.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
5: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
6: Zoo Radio 3. Top 5.

0: νούμερο 1.
1: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel
0: me. Zoo Radio 3. Top 5. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμαχίδης παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες, και καλώς ήρθατε στο δεύτερο 60 λεπτό της Zoomania. Χρήστος Τοκμαχίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4 και μην μου πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή, λίγο πριν τις 3 και 20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι? Τι φωνάρα είναι αυτή, ρε Teddy Swims. Mr. Know It All.

0: Αυτές ήταν συνεργασίες, ρε φίλε. David Guetta και Rihanna από το παρελθόν. Who's that chick στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Συγχαρητήρια για τις συμμετοχές σας, να πω σε όσους στείλατε για τις διακοπές στο Viber. Γίνεται του καραξεσκίσματος και ετοιμαζόμαστε να παίξουμε και για Pax Burgers τώρα. Οπότε να σας πω τυπικά ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 7 με 11 στο πρωινό του Zoo, στο Bill Nikes and the Boss in the morning. Διότι θα κάνω από ένα like στα μηνύματα για να ρολάρει και κατάσταση. Τώρα ήρθε η ώρα να βάλετε τα δυνατά σας για να παίξουμε και να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Καλά λένε οι κακές οι γλώσσες ότι είσαι μιχός. Άρε καημένη σταυρούλα. Φεύγω, φεύγω γιατί δεν μπορώ να σας βλέπω στα μάτια μου. Μετανοείτε, μετανοείτε όσο είναι καιρός ανήθικα στοιχεία.
0: Ένας χαρακτήρας που όλα αυτά τα χρόνια μου έχει ξεφύγει και ήρθε η ώρα να τον εγγενιάσουμε. 69-31-908-908. Στείλτε μου στο Viber ποιος ήταν αυτός ο χαρακτήρας, από ποια σειρά. Για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers και να πάτε να κάνετε σε αυτά, αν δεν έχετε φάει ήδη, ένα από τα 3 ολοκένουργια ή και 2 burgers εμπνευσμένα από Μεξικό, Καναδά και Αμερική, με έμπνευση γενικότερα το Mundial, έτσι. Το Don Dorito, το Candied Bacon Smashed και το Hot Honey Chicken. Σας εγγυώμαι ότι έχουν καλύτερη γεύση από ό,τι όνομα, γιατί το όνομά του είναι τρομερά σεξ. Καταλαβαίνεις που πάω με αυτό. Μέχρι και 29, δέχομαι τις απαντήσεις σας. Και 31 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Το Δεκέμβριο του 2021 το έβγαλε το συγκεκριμένο και πραγματικά από τότε μπήκε στην καρδιά μας, μπορεί να πω για πάντα και να με πεις και υπερβολικό. The Weeknd και Swedish House Mafia ήταν το Master Flame στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Ναι, πολύ σωστά μου απαντήσατε. Στο Viber ο Παπατριαντάφυλλος από το καφέ της Χαράς ήταν σήμερα και συγχαρητήρια να πω στη φίλη Αφροδίτη. Έχεις κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Να το χαρείς, εύχομαι, το δώρο σου. Τώρα ειδικά που έχει μαλακώσει και λίγο καιρός, να ξέρετε. Μπορεί να έχει τώρα 31 βαθμούς, αλλά χθες, ας πούμε, βγήκα βόλτα στην παραλία. Μετά τις 9 εκεί πέρα έχει 26 βαθμούς, δροσερό αεράκι και σήμερα μια παρόμοια κατάσταση θα υπάρχει. Οπότε είναι λίγο αφίσκο για Ιούλιο. Συνήθως μας κάνει τρελή κουφόβραση. Οπότε να το χαρείς το βράδυ σου γιατί θα έχει πανέμορφα καιρό τώρα. Ίσως και το summer hit το φετινό από το παράθυρο μας μπήκε. Hugel, moving to the sun.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σα θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Τα παιδιά, ας πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο, γιατί δεν μπορούν λόγω της ζέστης. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς πο κομμάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Αρχίζει!
10: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
13: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
15: Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
16: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
17: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι.
18: Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
19: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
20: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
21: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: Ζω
3: 90,8 και αυτή είναι η Ζουμένια. Πάντα Χρήστος Τοκμαγίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Συνεχίζουμε παρέα και θέλω να κάνουμε τα λεπτά που μας απομένουν να μετρήσουν. Γι' αυτό έχω ετοιμάσει μουσικάρες. Ζέινα σε λίγο με το Ζανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανanan Και αμέσως τώρα και υποπτήμων Hunters, αλλιώς οι Huntrix είναι το Golden και είναι στον Zoo.

0: Ζου 90,8 και στην Ζουμένη. Και ακόμη πιο μαγικό να ξέρετε είναι το giveaway το οποίο τρέχει στο Instagram μας. Μπορείτε να πείτε τώρα στο Instagram του Ζου, παπάκι Ζου Radio, και να διεκδικήσετε, γιατί συνεργαζόμαστε. Έχουμε διαγωνισμό συνεργασία με το Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Παυκοχώρι Χαλκιδικής. Και δύο τυχεροί θα κερδίσουν μια ολόκληρη μέρα σε έναν από τους πιο όμορφους καλοκαιρινούς προορισμούς της Χαλκιδικής. Τι κερδίζετε τώρα? Δωρεάν σε ομπρέλας με κατανάλωση, βουτιές στα γαλαζοπράσινα νερά του Παυκοχωρίου και γεύμα για δύο άτομα στο υπέροχο εστιατόριο Mare Nostra. Με λίγα λόγια, εσείς φέρνετε μόνο το μαλλιό και την παρέα σας. Οκ, okay, μπείτε τώρα στο Instagram του Ζου, παπάκι Ζου Radio, βρείτε το post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τις οδηγίες και έχετε μπει ήδη στην κλήρωση και δεν το ξέρετε. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και φυσικά εμείς δίνουμε και πάλι ραντεβού για αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά? Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos

0: Nova Light και Taylor Swift εδώ στο Zoo 90,8 και είμαστε στα 14 λεπτάκια μετά τις 4.
1: Λοιπόν, ο μήνας έχει 7 και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε εξαιρετικοί στο να κάνετε τις ιδέες πράξεις και δουλεύετε σκληρά για αυτά που θέλετε στη ζωή. Να πούμε και χρόνια πολλά στην Κυριακή μας που έχει σήμερα τη γιορτή της.
0: Χρόνια πολλά, Κυριακή.
2: Στο Στέργιο τον Τζουνάβο δεν θα πούμε.
0: Χρόνια πολλά στο Στέργιο.
2: Ναι. Το δίπλα του συνάδελφο που μας έφερε και ωραία τρίγωνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και μια
0: καλότυχος.
2: Πλουσιοπάροχη τούρτα. Τον κεράσαμε.
0: Τι πλουσιοπάροχη, τι πιο οικονομική πήγε και πήρε. Αυτό δεν είναι καν τούρτα, είναι πάστα.
2: Είναι παστάκι.
0: Δεν τράπηκε εσύ.
1: Παιδιά, συγγνώμη.
0: Και δεν είναι ότι το φέρει, το φέρνει και λέει: παιδιά, πήρα την πιο φθηνή, να ξέρετε. Δεν είχα.
2: Και πήρα μια μικρή, λέει.
0: Και δεν την πάω εγώ, πάντα να την πάει κάποιο άλλο. Εγώ δεν την πάω.
1: Ρε, να σου πω κατέξι, ήταν λίγο άβολο. Εγώ το Στέργιο δεν τον ξέρω τόσο καλά.
0: Εντάξει, δεν είπαμε να το φασώσει. Να πα με την τούρτα, να το πούμε χρόνια πολλά, είπαμε.
1: Εντάξει, ο Χρήστος θα ήταν πιο λογικό να πάει ο Βασίλη.
0: Τέλεια.
2: Λοιπόν, ακούστε μα από παντού από το zooradio.gr. Έχουμε εφαρμογέ, έχουμε το Spotify, έχουμε Energy Drama, έχουμε Zoo Χαλκιδικής 99,5 και σε πολύ λίγο καιρό έρχεται και άλλη περιοχή.
0: Προς το παρόν έρχεται τραγουδάρα, γι' αυτό όμως ανεβάστε την ένταση.
3: Hey, what's up? It's Bibi Rexha.

0: Μητσίκο και Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, guys. Τι έχουμε?
1: Έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στον περιφερειακό θα βρείτε περισσότερη κίνηση. Μπαίνοντας από τη Μουδανιών και φτάνοντας περίπου μέχρι και το πρώην τούνελ. Και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή θα βρείτε καθυστερήσεις μέχρι περίπου το φανάρι της Μαρτίου, μπαίνοντας προς το κέντρο. Κατά τα άλλα, είμαστε σε καλό mood.
0: Μια χαρά.
2: Πάμε τώρα στη σημερινή μελέτη που σας έχω φέρει, όπου το 88% των ανθρώπων, όταν βλέπει μια άγνωστη κλίση, φτιάχνει τουλάχιστον ένα σενάριο για το ποιος μπορεί να είναι. Το 72% αφήνει το τηλέφωνο να χτυπήσει λίγο για να αποφασίσει αν θα απαντήσει. Εγώ βασικά ποτέ δεν απαντάω σε άγνωστες κλήσεις. Και το 91% όταν τελικά απαντήσει είναι κάτι πολύ πιο απλό από ό,τι είχε φανταστεί. Εγώ ξέρετε τι κάνω όταν βλέπω άγνωστο αριθμό? Δεν απαντάω ποτέ και μετά το βάζω στο Viber να δω ποιος είναι. Και άμα είναι κάποιος γνωστός τον παίρνω πίσω, αλλιώς never. Ο εγκέφαλος. Αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλος, παιδιά, δεν αγαπά τα κενά πληροφορίας. Όταν δεν ξέρει ποιος καλεί, προσπαθεί να συμπληρώσει το κενό με πιθανά σενάρια. Τις περισσότερες φορές όμως η πραγματικότητα είναι πολύ πιο απλή από τη φαντασία μας.
0: Ναι, μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό και εμείς τώρα να σκεφτόμαστε τράπεζα. Είναι πληρωμές θέλουν, κάτι χρωστάω κτλ. Εντάξει. Τι να κάνεις. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά, αμέσως τώρα. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία έρχεται και παίζει δυνατά στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 30 λεπτάκια μετά τις 4. Πάμε στην πρόταση για σήμερα, Τρίτη.
1: Για κάποιο λόγο, τρεντάρει στο Netflix νούμερο 2 ξανά η ταινία Minecraft A Movie. Μάλλον A Movie Minecraft. Όχι, A Minecraft Movie. Το είπα σωστά.
0: Από το Minecraft.
1: Ναι, μια ταινία Minecraft τέλος πάντων. Που είναι live action, ξέρετε, από το παιχνίδι. Ναι. Κωμωδία, ναι, περιπέτεια κτλ. Με τον Jason Momoa, Jack Black, Emma Mayers και Daniel Brooks.
0: Πάρα πολύ ωραία η πρόταση.
2: Ωραία. Πάμε και στο χρυσό μας κουκουνάρι. Όπου το δίνουμε στον κύριο Κυριάκο Σωμαράκη.
3: Άμα είχα πολλά λεφτά, δεν μπορεί να καταλάβει. Άμα είχα λεφτά, θα είχα πάρα πολλά λεφτά εγώ. Δεν θα είχα λίγα λεφτά. Θα μιλάμε πάρα πολλά λεφτά. Άσε που δεν έχω, αλλά άμα είχα θα σου έλεγα εγώ.
0: Κοίτα, αν είχε, θα είχε πολλά. Αυτό είναι το θέμα, ρε παιδιά. Δεν θα ήταν ένας άνθρωπος που θα είχε απλά κάποια λεφτά. Θα είχε πάρα πολλά λεφτά.
1: Σαν την Κατερίνα.
2: Όχι, σαν και εμένα δεν θα μπορούσε τόσο πολλά.
0: Άσχετο που δεν έχει. Έτσι, γιατί λέει άσχετο που δεν έχω. Αλλά αν είχα, θα είχα πάρα πολλά λεφτά. Αχ, λοιπόν, παιδιά, πάμε στο break μας το πρώτο και ερχόμαστε γρήγορα πάλι πίσω.
4: Λίγο μετά τις 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Κυρία Μάγδα.
8: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
7: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
8: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
7: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
8: Εντάξει.
7: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
8: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
7: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια
8: το
7: πολλά.
8: Το ξέρω, το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
2: Μάγδα.
7: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
8: Εσείς ό,τι επιθυμείτε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
15: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
16: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
17: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
16: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
17: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
16: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
17: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
17: Οχ, φτάσαμε!
19: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Νιρβάνα μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικών.

0: 15 πριν από τις 5 και στη στιγμή για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Για τα αδόπανα, για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen, αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει σήμερα ο Βασίλης μας ανάποδα.
2: Οι φούτς.
1: Οι φούτς.
0: Οι φούτς. Οι φούτς. Α. Μάλιστα.
2: Άμα σου πει καμιά τέτοια, λέμε ότι ήταν.
0: Ναι, και μυρίζει έντονα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε για να μας πείτε τη λέξη. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. 2-3-10-2-32-9-08. Βάζετε τα γράμματα σωστά και κερδίστε ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Delicatessen. 2-3-10-2-32-9-08. Για πες την.
2: Οι φούτζ.
0: Οι φούτζ.
2: Οι φούτζ.
0: Δηλαδή ξεκινάει με τζ. Τζ. Τζα.
1: Τζα. Τζαλά, τζαλά, λέω τζαλά.
0: Τζάλα, τζάλα. Λοιπόν, για τηλεφωνήστε, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Κατερίνα.
0: Γεια σου Κατερίνα μου γλυκιά, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Θεσσαλονίκη, γυρίζω σπίτι από τη δουλειά.
1: Έλα.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, ποια είναι η λέξη?
3: Τζουφιός.
0: Ναι. Έλα λίγο ρε Κατερίνα. Έλα, λε Κατερίνα, ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου από την καντίνα Delicatessen, Κατερινιό.
3: Έλα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου 90,8 φυσικά. Λοιπόν, μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Κάνουμε τρελό flashback τώρα. Τρελό. Η Κατερίνα ήδη βγάζει που κάμισα για να χορέψει τώρα. Διότι το τραγούδι που έρχεται, παιδιά, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, το βάζεις τσίτα,

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα, παιδιά, στο Zoo 90,8.
1: Απίστευτο,
0: απίστευτο, απίστευτο. Και...
1: Τι ταλέπα ήταν αυτή.
0: Δεν μπορώ, παιδιά, καθόλου. Έχω θέμα με τη ζέστη φέτος και πέρσι και πρόπερσι. Πώς κλείνει η ώρα αυτή?
2: Η ώρα κλείνει λίγο δροσερά.
0: Άντε να δούμε.
2: Είναι ένα μικρό άλογο, κυτρινοπό. Είναι το πεπόνι.
1: Αχ, πεπόνι!
0: Πεπόνι. Τώρα κάθε φορά θα τρώω πεπόνι, θα σκέφτω.
1: Πεπόνι,
0: πεπόνι. Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό break. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω για δεύτερη και τρίτη ώρα. Μην πάτε πουθενά.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντών,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
6: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
7: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
6: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα! Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora. Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
17: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
18: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
19: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις Όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Μυρίζει λουχουδιά!
23: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
22: Πού πήγε πάλι!
23: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
22: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
23: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
24: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
25: Τάκι, καφέ.
26: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
25: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
26: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
24: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
27: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
28: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
27: έως 200 ευρώ μετρητά.
28: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
29: Zoo Radio 3. Top 5.

ένα. Zoo Radio 3.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά.
2: Όλα. Και τάλ.
1: Δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε, ζω 90,8 Troublemakers μέχρι και τις 7 και σήμερα παρεούλα. Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατέρινα, τι γίνεται, όλα καλά?
3: Μια χαρά, έχουμε τα νέα των ανέργων αυτή την ώρα.
2: Και τον κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τις υπέροχες γυαλάρες από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Τέλεια, θα περάσουμε και αυτό το 60 λεπτό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και αυτό πρέπει να μείνετε εδώ.
4: Εδώ,
1: παιδιά. Και πού να δείτε το ξεκίνημα, δεν καταλαβαίνετε τι έχω.
2: Τι?
1: Είστε έτοιμοι?
3: Ναι.
1: Gone, gone, gone. Τώρα στο Zoo.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Take me there, μαλλών με εδώ πέρα και τα γλυκά.
1: Να σου πω κάτι, είναι στα δικά μου τα γούστα, γι' αυτό ξετρελάθηκα.
0: Όχι,
1: και βάλα 10
0: στα 10. Δεν μπορείς να τρως μια τούρτα και να μου γκρίζεις 3 ώρες και να σου δίνει το πιο ωραίο πράγμα που έχεις φάει στη ζωή σου. Και να τρώω και να είναι πικρό τούρτα. Πικρό τούρτα είναι, ρε φίλε.
1: Να σου πω κάτι, γενικά εμένα δεν μ' αρέσουν οι τούρτες. Η συγκεκριμένη έχει πάρα πολύ λίγο παντεσπάν και όλο το άλλο είναι σοκολάτα.
0: Όταν όμως είναι άλλοι 5 άνθρωποι από κάτω που τρώνε γλυκά φυσιολογικά και λες. Που έχω φάει στη ζωή μου και τρώω και είναι το πικραμίγδαλο.
1: Δεν είναι πικραμίγδαλο, είναι σοκολάτα bitter.
0: Εγώ δεν τρώω bitter, παιδιά, γι' αυτό ίσως, δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει το bitter καθόλου.
2: Είναι αυτό που λέει η τούρτα, είναι bitter και το τρώω στο στόμα σου.
0: Αυτό, ναι, δεν μου αρέσει. Εγώ θέλω να φάω γλυκό. Αφού θα τρώω μια τούρτα λότους, ας πούμε. Μια τούρτα όρεο. Μια με πατάτες και πάνω διάφορα.
2: Λοιπόν, έχουμε κίνηση στον περιφερειακό. Μπαίνοντας στη Μουδανιών, έχουμε μια αναφορά για τύχημα λίγο πριν την Πηλαία, πηγαίνοντας προς δυτικά. Όχι κάτι τρελό. Όμως, μεγαλύτερο πρόβλημα έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, γιατί μάλλον ο κόσμος πάει να αποφύγει τον περιφερειακό και μπαίνει από εκεί. Μέχρι τη Μαρτίου θα βρείτε καθυστερήσεις. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι πολύ κομπλέ.
1: Πάμε να δούμε τώρα το λόγο που δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το αντιλιακό που έχετε από πέρσι. Το κάνετε εσείς?
2: Από πρόπερσι έχω εγώ για το πρόσωπο.
1: Τι λέει?
2: Αλήθεια.
1: Και στο πρόσωπο κιόλας. Θα βγάλεις σπηριά, ρε.
2: Γιατί, ρε, μια χαρά είναι.
0: Τι πράγμα δεν άκουσα?
2: Το αντιλιακό λέει το περσινό.
1: Το χρησιμοποιείς εσύ? Γιατί ο Βασίλης λέει και το προπέρσινο.
2: Έτσι, αφού δεν μου τελείωσε. Το είχα πάρει 25 ευρώ. Λυπάμαι το μετάξω.
0: Τι λες και εσύ, και για ενυδατική το βάζει.
1: Τι λες
0: και σταγόνες, άμα για μάτια όλα.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
2: Μη σου πω και πάνω στην τούρτα θα το βάλω για decoration.
0: Εννοείται.
1: Α, και με λίγο τέτοιο που έχει από πάνω, πώς το λένε. Συνήθως έχει και άμμο πάνω το αντιλιακό. Τα αντιλιακά, παιδιά, έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και μετά από το άνοιγμα πρέπει να ακολουθείτε η ένδειξη χρήση που αναγράφεται στη συσκευασία.
0: Ένα χρόνο θα κρατάνε, δηλαδή ένα καλοκαίρι ακόμα.
1: 12 μήνες νομίζω λέει.
0: Ένα χρόνο
1: μάλλον. Okay. Δηλαδή, άμα το πάρει τον Ιούνιο.
0: Δεν θέλω να σε τρομάξω, δηλαδή 12 μήνες είναι ένα χρόνο.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Άμα το πήρε όμως τον Ιούνιο.
0: Πότε τα ανοίγει, λες, από τη μέρα που τα ανοίγει, είπε.
1: Τέλος πάντων.
0: Άμα τα ανοίξει ο Αύγουστο.
2: Άμα τα ανοίξει, παιδί μου, Ιούνιο, Αύγουστο δεν μπορεί να το βάλει, λέει.
0: Ναι, και καλά. Εδώ τρώμε άλλα και άλλα λίγο. Το αντιλιακό θα βάλουμε.
1: Η ζέστη, ο ήλιο και η αποθήκευση σε ακατάλληλες συνθήκες, π.χ. σε αυτοκίνητο, μπορούν να επιταχύνουν την αλλίωσή του.
0: Τι λε,
1: ναι. Ένα παλιό αντιλιακό μπορεί να έχει αλλαγές σε υφή, χρώμα ή μυρωδιά και σημάδι ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
2: Πες μας την ουσιαστική ερώτηση. Αν το βάλω πάνω, θα με προστατεύσει.

0: Από το έγκαυμα ή μόνο θα αλλάξει η μυρωδιά η φύ του και η...
1: Δεν θα έχεις αξιόπιστη προστασία. Και μπορεί να έχεις και μακροχρόνιες βλάβες στο δέρμα.
0: Άμα βάλω δύο φορές.
1: Όχι, δεν χειροτερεύει.
2: Γενικά, πάντως, καλό είναι ότι έχει να κάνει με το δέρμα έτσι, και τον ήλιο και την προστασία να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εγώ πήρα ένα πάρα πολύ ωραίο φέτος για το πρόσωπο.
1: Αλήθεια.
2: Με στρας.
1: Με στρας. Α, κατάλαβα.
2: Όχι, ρε, πλάκα καλά. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' άρεσε πολύ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Love me not. Έρχεται τώρα στο Ζου να πιω λίγο νερό.

0: 90,8. Εδώ είμαστε. Λοιπόν,
1: το μικρόφωνο και...
0: Ξέρεις τι γίνεται, έχω καταλάβει ποιο το πρόβλημα. Όταν είμαι όρθιος, ναι, πρέπει να είναι πιο πίσω, ρε παιδί μου, για να φτάνω τα κουμπιά. Όταν κάθομαι, καταλάβες, είναι...
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, τώρα ακούστε προσεκτικά. Το Zoo Experience συνεχίζεται! Και αυτή τη φορά, παιδιά, σας πάει σε μια πόλη που λατρεύω, Μαδρίτη, για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία της απόλυτης Λατίνα Superstar, Shakira, στις 19 του Σεπτέμβρη. Φυσικά, ο Ζου κανονίζει αεροπορικά, διαμονή και εστία για το live για δύο άτομα. Εσείς αρκεί να συντονίζεστε καθημερινά, προσέξτε τις ώρες. 1-2 το μεσημέρι. 5-6 στην εκπομπή των Troublemakers, 7-8 το απόγευμα, αλλά και 9-10 το βράδυ. Μόλις παίξει το τραγούδι της Shakira στον αέρα, αυτές τις ώρες που σας είπα, έτσι, στέλνετε αμέσως στο Viper, δηλαδή στο 6931-908-908, τη λέξη Shakira και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Αυτό και τα Σαββατοκύριακα πλέον, θέλω να σας πω. Έτσι, οπότε έχετε το νου σας και τα Σαββατοκύριακα που είστε αραχτοί στη Χαλκιδική, κάνετε τον μπάνιο σας, παίζετε τη ρακέτα σας και φοράτε τα ακουστικά σας, κατάλαβες, κολυμπάτε. Μόλις ακούσετε Shakira, τι στέλνετε?
1: Shakira.
0: Και το ονοματεπώνυμό σας.
2: Πάμε τώρα από τη Μαδρίτη στην Ίμπιζα.
0: Αχ, για πες.
2: Εκεί βρέθηκε η Άννα η Βύση με τη Δήμητρα την Κούστα. Και τι κάνανε εκεί, δίκοπες.
0: Η Δήμητρα είναι
2: η φίλη της.
0: Η φίλη της.
1: Ναι.
0: Και με τον DJ τον άλλον, αυτό το Λεβό.
2: Με τον DJ Λεβί. Αυτός που, ναι, κοιτάει και η κάμερα στάζει.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω,
0: ναι,
2: και έχει γύρω του, όποτε παίζει μουσική, μόνο κορίτσα.
0: Και κάνει με τη γλώσσα κάτι.
1: Ποιος είναι αυτός, δεν τον έχω δει τον αυτό με τη γλώσσα.
2: Αν δεις ένα βίντεο τέτοιο θα... Α, καλέ, αυτός είναι.
1: Λεβί.
0: Αυτός δεν είχε που είχε κάνει το Ισπέγκη Ζήνα το βούρκο με αυτός, τα αυτός, μάτια. Ναι.
1: Λεβί DJ, κάτσε να λοιπόν, πατήσω να δω.
2: Επίσης είχα μια τεράστια συνάντηση. Mm-hmm. Μαρία Ηλιάκη με Νίκο Μουτσινά. Mm-hmm. Οι δυο τους το, το βγάλανε στα social. Είχανε μετά την εκπομπή που κάνανε ξαναδέστε, τους είχαν καιρό να μιλήσουνε. Μετά λέει σιγά σιγά άρχισαν να επικοινωνούν, ώσπου βρέθηκαν. Και όχι, δεν θέλω να πας, εγώ σε πάω, σε περπατάω που κάνεις τη χαρούμενη, χάρηκες που με είδες, χάρηκα πολύ κτλ.
1: Μάλιστα.
2: Ο Γιώργος ο Σαμπάνης και η Ιωάννα Ισαρή είναι στην Ιαπωνία.
0: Μπράβο τα παιδιά.
2: Ένα από τα όνειρά μου έγινε πραγματικότητα, είπε η Ιωάννα.
0: Που πήγε στην Ιαπωνία.
2: Βεβαίως. Η Ντάρα χόρεψε ξέφρενα τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού.
0: Α, το είδα το βίντεο, παιδιά. Πραγματικά το γούσταρε πολύ.
2: Αυτή τη φάση, μα, συνέχεια εκεί πέρα μαζί είναι στη Νέα Υόρκη.
1: Ό,τι φαίνεται.
2: Ο Αργυρός με την Τάρα. Δεν είχε μια φωτογραφία πριν την προηγούμενη εβδομάδα που σχολιάζαμε. Ναι,
0: ναι. Εντάξει, παιδί μου, ξέρεις, ο Αργυρός λίγο τώρα τελευταία. Όλοι χορεύουν, χοροπηδάνε. Δηλαδή, έβλεπα την Τάρα. Μπανκαράνκα. Αυτό έχει ένα μόνιμο βλέμμα.
1: Ναι, είναι λίγο σοβαρό. Ναι.
0: Όχι, και λίγο.
2: Και στα μπουζούκια όταν τραγουδούσε, έτσι είναι. Πρέπει να τον πονάει η μέση.
0: Σαν λίγο, σαν να έχει κανένα πρόβλημα στη μέση, έτσι.
1: Μήπως έχει αιμορροϊδές.
0: Ρε Κατερίνα.
2: Ρε
0: Κατερίνα.
2: Αυτό δεν θα τον εμπόδιζε.
0: Πάντως από παλιά ήταν έτσι λίγο. Εμείς το λέμε μονοκόμματο στο χωριό.
2: Εμείς λίγο ξυλάκι
0: το βάλαμε σήμερα. Γιατί όταν είχε έρθει παλιά Χαλκιδική και είχε δώσει συνέντευξη και μετά πήγαμε για φαΐ και μπάνιο.
1: Α, φλέκησες κιόλας τώρα.
0: Όχι, λέω, τα γεγονότα. Θυμάμαι ότι πήγαινε λίγο έτσι. Το παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Πάντως να τα λέμε κι αυτά.
1: Αλήθεια, τον ξέρεις, κολλητός.
0: Δεν είπα ότι είναι κολλητός, ήμουν συγκεκριμένος όταν φορά. Όταν είχε έρθει στη Χαλκιδική και τον πήρα συνέντευξη.
1: Και πήγαμε για μπάνιο.
0: Για φαΐ και μπάνιο. Δεν είπα ότι κοιμόταν στο σινεμά του χωριού. Δεν αντέχω, Παναγιά μου, πόσα βγει ο Ιωλής, παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε. Όλα παίζουν εδώ και σήμερα μέχρι και τις 7. Πού? Στο Zoo 90,8. Και μην ξεχνάτε, μόλις ακούσετε Shakira, τι στέλνετε?
2: Shakira. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait,

0: Λοιπόν, έχουμε παιχνίδι.
1: Ναι, έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής.
0: Ωραία, λοιπόν, ο κακοποιητής μας είναι έτοιμος για την σημερινή κακοποίηση. Πάρα πολύ ωραία. 3, 2, 1.
2: Με φέρνεις τούμπα, αγόρι μου. Με αναστατώνεις και με γυρνά συνέχεια έτσι γύρω, γύρω, γύρω. Με φέρνεις τούμπα, αγόρι μου. Με αναστατώνεις, με γυρνά συνέχεια γύρω γύρω γύρω. Με φέρνεις τούμπα, μια πάνω μια κάτω.
0: Μια πάνω μια κάτω, ε.
2: Το πάνω κάτω.
0: Πάνω κάτω,
2: πάνω κάτω, πάνω κάτω.
0: Όλοι στην Πάτρα πάμε, το θυμάστε το ανέκδοτο?
1: Όχι.
0: Θα το πω κάποια άλλη φορά. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε και μας λέτε ποιο είναι το τραγούδι που κακοποίησε ο κακοποιητής. Και κερδίζετε
1: ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Γεια σας.
3: Γεια.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Σταμαΐ.
0: Γεια σου, Σταμαΐ, τι κάνεις?
3: Καλά, εσείς?
0: Καλά, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από το κέντρο.
0: Τι ωραία, Σταμαΐ. Να σου πω, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
3: Δεν είμαι σίγουρη. Το Upside Down.
0: Μπράβο. Έλα λίγο. Έλα, Σταμαΐ, το κέρδισες.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Θωμαή, που ακούς Ζου 90,8. Μένει στο ακουστικό να σημειώσουμε. Να σημειώσουμε τα στοιχεία της Θωμαής. Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε. Εσείς στο νου σας, ξέρετε όταν ακούσετε τι πρέπει να κάνετε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
5: Crew in the morning. Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
1: Έτσι, οι εργοδότες του.
5: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σα θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
6: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι δηλαδή, τα παιδιά, ας πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο? Γιατί δεν μπορούν λόγω της ζέστης. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
6: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
5: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
11: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ,
12: με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
14: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
13: νομική,
14: διοίκηση και οικονομία,
13: πληροφορική,
14: ψυχολογία,
13: αγγλική φιλολογία,
14: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
13: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
15: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
14: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά Οράσεως?
17: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου.
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής.
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
19: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
20: Κύριε Αντών,
19: ναι.
20: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
21: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
22: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
23: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
24: Αμέ.
23: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
24: Αμέ.
23: Θα έρθεις από μένα.
24: Αμέ.
23: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
24: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Upside Down Zone 90,8. Πάμε σε γκρινιά.
1: Πάμε.
0: Σήμερα θέλω να γκρινιάξω για αυτούς, για τους εδώ τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε στην παραλία Κυριακή, ας πούμε, μεσημέρι, ρε παιδί μου, πρωί, και τι κάνουν. Κάθονται αυτοί οι δύο στην ξαπλώστρα και βάζουν 10 πετσέτες από δεξιά στις άλλες ξαπλώστρες και άλλες 10 από αριστερά και πάνε να κάτσει και σου λέει: όχι, περιμένω κόσμο. Όχι, περιμένω κόσμο. Όχι, περιμένω κόσμο. Δεν μπορείς να κάτσεις την πρώτη σειρά. Πας κάθεσαι 3-4 πιέσεις πίσω και έρχονται τα ξαδέρφια και οι θιές και οι γιαγιάδες 4 ώρες το μεσημέρι. Και είναι η ξαπλώστρα από τις 11. Δηλαδή, εγώ αν πήγαινα 11, 12, 1, 2, θα έφευγα μέχρι να έρθει η νονά σου, η θεία σου ή η συμπεθέρα σου. Κατάλαβες για ποιο λόγο βάζει τις πετσετάρες και τσαπλώνεται εκεί πάνω και πρέπει να περιμένουμε εμείς να έρθουν τα ξαδέρφια σας. Όποιος έρθει να την πάρει, να γίνει κανονικά η μάχη της ξαπλώστρας όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι.
1: Πω, πολύ κακό αυτό. Πάλι καλά που δεν πηγαίνω για μπάνιο.
2: Και με την πετσέτα της χλακ, κανονικά. Γεμάτη,
0: φράστ.
1: Να σου πω κάτι, άμα πληρώνουν όμως την ξαπλώστρα, οκ, okay, να την έχουνε, τι.
0: Εσύ τώρα τους έχεις αυτούς που πιάουν 10 ξαπλώστες δεξιά και αριστερά, αν πληρώσουν την ξαπλώστρα.
1: Ε, τι δεν θα τους πούνε να βγάλουν.
0: Ποιο βρε που παίρνουν μία μπύρα και μετά βγάζουν 10 από τη σακούλα και τις γεμίζουν ξανά, άσε με τώρα.
2: Αφού έχουν βάλει και ελάχιστη κατανάλωση πλέον.
0: Όχι παντού, όχι παντού. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά που δεν έχουν ελάχιστη.
1: Αλήθεια. Πες μου ένα. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Bruno Mars έρχεται τώρα. Χαμός γίνεται εδώ πέρα τώρα με.
1: Σακύρα.
0: Σακύρα, Σακύρα.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει και την δεύτερη μας ώρα εδώ στο Zoo 90,8. Έχουμε ζώδια.
1: Να σας πω λίγο για τη Zenith πρώτα.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά εδώ στους κατοίκους της πόλης μας με τις υπηρεσίες home services και πιο συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care. Και ωραία. Τι κάνουν αυτές οι υπηρεσίες? Έχουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματισμού, όπως με το AC Care Basic, που εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει σε σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση και βελτιώνει εννοείται και την ποιότητα του αέρα, Κατερινάκη, για σένα. Και εννοείται που είσαι και λίγο έτσι πιο σφιχτή, κάνει και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Και αν θέλετε ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη, έχουμε για το AC Care Advanced, που περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη και μπορούμε να έχουμε έτσι δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες της Zenith Air Conditioning Care.
0: Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε Βασίλη.
2: Και πάμε τώρα στα τρία πιο αστεία ζώδια. Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι πάντα έχουν μια ατάκα έτοιμη και κάνουν τους άλλους να γελούν. Είναι ο τοξότης, αυθόρμητος με χιούμορ και απίθανες ιστορίες. Και είναι και ο υδροχός, το παράξενο χιούμορ του δεν μοιάζει με κανενός άλλου.
0: Ευχαριστούμε, Κατερίνα.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Τώρα ερχόμαστε γρήγορα πίσω για το τελευταίο 60 λεπτό εδώ στο Zoo.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Zoo 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο. Πες Zoo 90,8.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
8: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
8: Νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
13: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
14: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή?
15: Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη.
14: Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλή ύφανση. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
16: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
17: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
20: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
21: έως 200 ευρώ μετρητά.
20: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο. Εδώ είμαστε. Τρία λεπτά και μετά τις 6 και μέχρι τις 7 μαντέψτε.
2: Τι?
1: Έχουμε εκπομπή.
2: Α,
1: απίστευτο.
3: Καλά, εγώ νόμιζα ότι τώρα τελειώναμε.
1: Όχι, Κατερίνα.
2: Εδώ! Μέχρι τις 7. Εδώ θα είσαι, Μαρί.
1: Λοιπόν, μέχρι και τις 7 παρέα Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτζάκη με τις ωραίες τούρτες.
3: Πάρα πολύ ωραία τούρτα από τις αγαπημένες μου.
1: Μπράβο. Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα?
2: Έχουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι διασκευή από RG.
1: Έλα ρε.
2: Θα σας αρέσει.
1: Μας αρέσει, αφού είναι RG σίγουρα.
3: Ναι. Και έχουμε και στις 6.30 να του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Συνέπι Λέα.
1: Τέλεια. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Dracula για το τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό εδώ στο Zoo.

0: Νεβαγιόλ!
1: Νεβαγιόλ, 15 λεπτά μετά τις 6 μας. Τι γίνεται?
0: Πάρα πολύ καλά. Σας έχω φέρει δύο άχρηστες πληροφορίες σήμερα. Δεν βρήκα τρίτη. Οπότε πάμε να μάθουμε ότι το βασικά για το Bluetooth, όπου το όνομα δεν έχει σχέση με το μπλε χρώμα ή το δόντι, Bluetooth, προέρχεται από τον Δανό βασιλιά Χάρλαντ Bluetooth Γκέρμσον, ο οποίος ένωσε διάφορες φυλές της Δανίας, όπου η τεχνολογία Bluetooth ενώνει διαφορετικές συσκευές. Το ξέρατε?
2: Όχι.
0: Όχι, τώρα το μάθατε όμως. Και το σύμβολο παπάκι δεν ξεκίνησε από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπήρξε ήδη από τον Μεσαίωνα σε εμπορικά έγγραφα που χρησιμοποιούνταν ως συντομογραφία για τη λέξη ανά ή για ποσότητες. Τέλειο.
2: Απίστευτο, απίστευτο.
0: Είσαστε ένα κλικ τώρα πιο.
1: Σοφότεροι.
0: Σοφότεροι, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.
3: Πιο σοφή, βρε, τη σοφότερη.
0: Σοφότερη.
1: Σοφή.
0: Χωρίς το πιο.
1: Λοιπόν, πάμε σε Αριάννα Γκράντε.
0: Ναι.
1: Πάμε. Αριάννα Γκράντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Έχουμε κίνηση.
1: Καλά νέα σας έχω. Δεν έχουμε πολλή κίνηση. Βασικά δεν έχουμε καθόλου. Θα κινηθείτε άνετα παντού.
2: Αλήθεια, wow!
0: Πρέπει να το βάλω κανονικά. Κάτσε να το βρω λίγο εδώ πέρα. Ψύχρεμη αντίδραση.
2: Ψύχρεμη. Πάμε τώρα σε ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Παιδιά, το 2018 ο Τζόρτζι Σβίνσεβ από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε ένα από τα πιο ασυνήθιστα ρεκόρ Guinness, ουρώντας συνεχόμενα για 508 δευτερόλεπτα.
1: Πες το μας σε λεπτά, Μαρή,
0: 8 λεπτά και κάτι.
2: 8 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, το διάβασες?
0: Το διάβασα και την το site που σου έστειλα εγώ να βρίσκεις πληροφορίες, γιατί όταν ξεκινήσαν κομπή έφερνες κάτι βλακίες.
2: Τι λες, ρε ψεύτη, εγώ είναι το site που βρίσκω πάντα τα θέματα.
0: Αυτό που σου είχα στείλει εγώ ένα.
2: Δεν ούτε έχεις στείλει αυτό.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Όχι, δεν θέλω το ψέμα, δεν μ' αρέσει το ψέμα.
2: Ούτε εμένα μ' αρέσει το ψέμα, γιατί πάντα βέβαια τα καρπώνεσαι.
0: 8,5 λεπτά να ρωτήσω κάτι, αυτός τι ήπιε?
1: Έλα, και πόσο καιρό έκανε να κατουρίσει για να κατουρά 8,5 λεπτά?
0: Πόσο να αντέξει, ρε φίλε, να με κατουρίσει.
1: Εκτός
0: δηλαδή
1: και αν είχε πάει το προηγούμενο βράδυ, πιε μπύρες και δεν σηκώθηκε όλο το βράδυ να κατουρίσει.
2: Από κάτω πρώτο σχόλιο, αυτός δεν κατούρισε απλά, έκανε και αφαλάτωση.
0: Έβγαλε και την ψυχή του.
2: Πόπο, ναι. 15 λεπτά λέει έχει κάνει ο άλλος, δεν νομίζω. Αλλά ρε παιδιά, πώς του πήραν αυτό το ρεκόρ?
0: 15 λεπτά, παιδιά,
2: Guinness.
0: Τώρα δεν παίζει να κατουράει 15 λεπτά. Όχι, τι να έκανε δηλαδή τώρα?
2: Στο ρεκόρ Guinness, σκότια, για να το καταγράψουν, δεν πρέπει να είναι μπροστά να το ξανακάνει.
1: Επίσης, είναι συνεχόμενη ούρηση με διακοπές.
2: Συνεχόμενη.
1: Και μετά και σταγόνες επίσης πιάνονται γι' αυτό.
0: Ωραία, λοιπόν, τι έχουμε?
1: Το τίναγμα.
2: Το τίναγμα πώς, ρε σιά, και την τελευταία σταγόνα. Μετράει.
1: Ναι, πότε τελειώνουμε ένα κατούρημα?
0: Παιδιά, είναι η ούρηση συνεχόμενη. Δεν είναι το τίναγμα και το σκούπισμα και το ξεσκόνισμα. Τώρα έλα, σοβαρευτείτε λίγο. Τι
1: λοιπόν,
0: έχουμε?
1: Έχουμε το καινούργιο από RG. Είναι το Resurrection, η διασκευή μαζί με Paul Oakenfeld και Planet Perfecto.
0: Oh my god.

0: Λοιπόν, Alex Warren και Ordinary στο Zoo 90,8.
1: Ήρθε η ώρα να του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο να πάτε θερινό σινεμαδάκι και συγκεκριμένα στο Σινέ Πηλαίο, όπου είναι ο ιδανικός προορισμός για φέτος το καλοκαίρι. Αμφιθεατρική διάταξη, τραπεζάκια σκηνοθέτη και πάρκινγκ, παρακαλώ. Μπορείτε να πάτε και θα περάσετε φανταστικά, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Για ακούστε. Ποιο τραγούδι ακούσαμε μόλις? Τηλεφωνήστε στο 2310-232-908 και πείτε μας και κερδίστε ωραίο σνεμαδάκι θερινό κάτω από τα αστέρια, αναπαυτικά με τις καρεκλάρες σας, με το πάρκινγκ σας, με τα ντορίτο σας, με τα popcorn σας. 2310-232-908. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
2: Αλεξία.
0: Γεια σου, Αλεξία, από πού τηλεφωνείς?
2: Τηλεφώνω από το χωριό βασικά, τα Κουφάλια.
0: Κουφάλια, Θεσσαλονίκη. Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, ποιο τραγούδι ψάχνουμε για να σε δώσουμε σινεμαδάκι ωραίο?
2: Το Παπαού.

0: Εγώ το πω με Σακίρα, θέλω.
1: Σακίρα.
0: Σακίρα. Λοιπόν, υπέροχο σηματάκι διπλό για σένα για να απολαύσει μια ωραία ταινία κάτω από τα αστέρια με πολύ αγάπη από εμά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι, βρε.
0: Το ακούς, ζου 90,8. Μένει στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Μα εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε γρήγορα πίσω.
3: Λίγο μετά τις 6.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Κυρία Μάγδα.
2: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
0: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
2: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
0: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
2: Εντάξει.
0: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
2: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύγουμε.
0: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
2: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
12: Κόκκιπε.
15: Κομπάνιο! Team colleague!
16: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
18: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
17: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
18: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
19: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
17: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
20: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
21: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.

0: Magnetic και Ζου 90,8.
1: Παιδιά, θέλω να τρέξετε στο προφίλ μας στο Instagram Ζου 90,8, γιατί μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα προφάιλ από την Greco-Strom σε όποια διάσταση επιθυμείτε. Επιπλέον, παιδιά, τα αγαπημένα σας Sleepy Combos συνεχίζονται και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Με κάθε αγορά στρώματος και κρεβατιού παίρνετε δώρο 2 μαξιλάρια και ένα προστατευτικό κάλυμα. Με επιλεγμένα στρώματα από την Τόπια και όλη τη συλλογή Λίθος παίρνετε δώρο το προστατευτικό κάλυμα. Και με κάθε αγορά από την Premium σειρά Cure Essence σας περιμένουν 2 μαξιλάρια κόπερ και ένα προστατευτικό κάλυμα.
0: Τι λες.
1: Μπορείτε να επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερο κατάστημα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr. Επίσης, στη Θεσσαλονίκη GrecoStrom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ θα τη βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα. Θέλει να σας πάω μια βόλτα μέχρι τη Μύκονο.
2: Ναι.
0: Θα σας πάω λοιπόν στη Μύκονο, διότι, παιδιά, το ξεκίνημα του Ιουλίου έχει φέρει πλήθος επωνύμων στο νησί της Μυκόνου και ανάμεσά τους μια πολύ μεγάλη στάρ.
2: Πουχού.
0: Η Μελίνα Σλανίδου. Η κάμερα λοιπόν του Μύκονος.
1: Κάτσε λίγο, προσπαθώ να θυμίσω.
0: Σταματήστε! Μπορώ να διαβάσω το θέμα μου λίγο μια φορά χωρίς να κρίνετε.
1: Εντάξει.
0: Η Μύκονος του Live TV απαθανάτησε σε βραδινή έξοδό της στα κοσμοπολίτικα σοκάκια του νησιού.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Αυτό το... αυτό το πράγμα δεν είναι ωραίο. Μάτι Παναγιά τώρα. Δηλαδή έχω. Άσε με ρε φίλε, είμαι χωρίς air condition 3 ώρες.
2: Εδώ σου λένε σταματογιάννη Μελίνα Σλανίδου.
0: Λοιπόν, την απαθανάτησε σε βραδινή έξοδο στα κοσμοπολίτικα σοκάκια του νησιού μαζί με μια φίλη της. Προσέξτε τώρα. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια τράβηξε τα βλέμματα του νησιού.
2: Τι?
0: Και των παρευρισκομένων αλλά και των φωτογράφων στους οποίους. Μαντέψτε. Πόζαρε και χαμογέλασε.
2: Κάνει τέτοια πράγματα.
0: Στην εμφάνισή της η τραγουδίστρια εντυπωσίασε και συζητήθηκε διότι φορούσε ένα κομψό black and white look, το οποίο ολοκλήρωσε με statement κοσμήματα, ενισχύοντας το καλοκαιρινό και νησιώτικο στυλ της. Πραγματικά η έξοδος αυτή της Μελίνας συζητήθηκε πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Τι θες να δεις
1: το Μύκονος Live TV είναι αυτό με το μεγάλο μικρόφωνο.
0: Αυτό πάνω
1: με τα LED. Mm-hmm. Καλησπέρα, Μαλίνα. Να μάθετε, Μαλίνα, σλάχνει.

0: Πάμε κάπου με δροσιά. Λοιπόν, αυτό ήταν. Φεύγουμε, τα μαζεύουμε. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα για τις επόμενες δύο ώρες. Το βράδυ κλείνει.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν κλείνει.
1: Ούτε από αύριο.
0: Ήταν και σήμερα πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Αχ, πώς δεν έβαλα να ακούσω. Σε ξύπνησα αργά σήμερα.
1: Μπορείς να μπεις στο Spotify και να ακούσεις.
0: Α, είδες να κάναμε διαφήμιση για το Spotify. Εσύ γιατί ήθελες να ακούσεις, για να πεις κακίες.
2: Όχι, δεν πρόλαβα να ακούσω.
0: Εσύ
2: γιατί δεν
0: άκουσα την Έλενα το πρωί, δεν ήταν καθόλου καλή.
2: Για να κορίτσι,
1: βρε.
0: Λοιπόν, οπότε εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ. 4 η ώρα. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα είμαστε εδώ. Θέλετε, δεν θέλετε, θα μας ακούσετε κι εσείς. Αυτά από εμάς, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, να έχετε ένα έτσι ωραίο απόγευμα. Και ακόμη ένα καλύτερο βράδυ, Τρίτης. Να το
2: περάσετε
0: πολύ όμορφα. Λοιπόν, τα φιλιά μας, Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα.

0: Σακίρα, Σακίρα.
1: Κανονικά πανηγύρι τώρα πέτσι. Πώς παίζουν κάτι τραγουδάνε και από πίσω τα μικρόφωνα λένε κάτι τέτοια. Λοιπόν, αυτά παιδιά, bye bye, τα λέμε αύριο, bye bye.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
19: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
20: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
21: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά?
22: Όλη η εμπειρία Φορόλ. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso Φορόλ Classic σε μέγεθος Excel. Στα Φορόλ απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
23: Στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso Φορόλ. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
24: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
25: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
26: έως 200 ευρώ μετρητά.
25: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: Δημήτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Έλα, καλησπέρα κόσμε. Τι μου κάνετε? Όμορφη και ζεστή Τρίτη σήμερα και είμαστε εδώ στον Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Εφιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σήμερα σας φέρνω updates από τα charts του Billboard, έχουμε διαγωνισμούς, Track of the Day 8,5 ώρα και φυσικά το Hit List. Πάμε τώρα να ακούσουμε παρέα τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 έρχεται το The Fate of Ophelia από την Taylor Swift. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. The Hit List.

Αυτή ήταν η Ζέινα με το Ζανανντό. Τώρα στο νούμερο 6 του hit list εδώ στον Ζου 90,8. Βγήκε πέρσι τον Μάιο το συγκεκριμένο τραγούδι και πήγε στο νούμερο 1 στα charts πολλών χωρών, μεταξύ αυτών και τη χώρα μα φυσικά. Λοιπόν, εγώ σα κρατάω συντροφιά στα FM. Ελάτε να μου κάνετε και εσεί παρέα στο Viber. Περιμένω τα μηνύματά σα στο 6931-908-908. Λοιπόν, τώρα στην πόλη βλέπω ότι έχουμε 32 βαθμού. Αύριο στα μέσα τη εβδομάδα θα είμαστε μία από τα ίδια. Αλλά από Πέμπτη, να ξέρετε, βλέπω βροχέ όμω. Λοιπόν, φύγαμε τώρα να ακούσουμε το νούμερο 5. Έρχεται το αγαπημένο Life is Simple, Move Your Body από Music και Marshall Jefferson εδώ στον Zoo. Νούμερο 5.

Από Ντάτι εδώ στον Zoo 90,8 και στο νούμερο 2 του Hit List και σας έχω εξαιρετικά νέα καθώς το Zoo Experience συνεχίζεται. Αυτή τη φορά λοιπόν σας πάει Μαδρίτη για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία της απόλυτης Λατίνα Superstar Shakira στις 19 Σεπτεμβρίου. Φυσικά ο Zoo κανονίζει αεροπορικά διαμονή και εισιτήρια για το live για 2 άτομα. Εσείς αρκεί να συντονίζεστε καθημερινά εδώ 1 με 2 το μεσημέρι, 5 με 6 και 7 με 8 το απόγευμα, αλλά και στις 9 με 10 το βράδυ. Μόλις παίξει τραγούδι τη Shakira στον αέρα, στέλνετε αμέσως Shakira και ένα όνομα τεπώνυμο στο 6931-908-908. Μόνο προσοχή, πρέπει να στείλετε το μήνυμα όση ώρα παίζει το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 1 που θα ακούσουμε Let Me Be από The Second Voice. Θεματικά το τραγούδι περιστρέφεται γύρω από την ανάγκη για ελευθερία και αυθεντικότητα. Οι στίχοι εκφράζουν την επιθυμία να είναι κάποιος ο εαυτός του, χωρίς περιορισμούς ή πίεση από τους άλλους.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Τα στέλνω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, ας πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο, γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε!
13: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Εδώ είμαστε φυσικά, Zoo 90,8, We Play The Hits. Να στείλω τις καλησπέρες μου στον Παναγιώτη, στην Έλληνα, στον Αλέξανδρο και στη Ράνια, η οποία μας ακούει αυτή τη στιγμή και μαγειρεύει. Λοιπόν, κίνηση δεν έχουμε στην πόλη, λίγες καθυστερήσεις στον εσωτερικό, περιφερειακό, στην Εγνατία και στην Εθνική Αντιστάσεως στον Φίνικα. Α, και στη Λαμπράκη βλέπω κάτι καθυστερήσεις. Λοιπόν, τώρα έρχεται η Tate McRae με το Sports Car και σε λίγο παίζει και Σακύρα. Stay tuned.

0: Και βιλέει την Γκάγκα με άμπρα κατάμπρα εδώ στον Ζου 90,8. Και για πες μου λίγο, θες περισσότερο καλοκαίρι? Τότε θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίω σε 50 προορισμού του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και επιπλέον με τον Ζου, κερδίζεις και δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Συντονίζου καθημερινά στις 9 και 10, 3 και 10 και 8 και 10. Και μόλις ακούσεις το σήμα Διακοπάρες με Ζου Radio, στέλνεις διακοπές και όνομα τεπώνυμο στο Viber του Ζου στο 6931-908-908. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε τώρα σε ένα σύντομο break, εσείς όμως δεν πάτε πουθενά, γιατί σε λίγο επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα του Ζουφάν εδώ στον Ζου.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters, και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Ωραίο φαγητό, απέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
3: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
4: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αργίζει.
8: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου?
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής?
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
21: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
22: Αμέ,
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
21: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα, δώρα, διακόσμηση, gadgets για όλα. Σε τιμές. Σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. mosaicstores.com.
23: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
24: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
25: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Πόσο αγαπώ το Ζου Power αυτής της εβδομάδας. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, είμαστε, η ώρα είναι 8 ακριβώς. Πέτρος Ευχιανίδης στην παρέα σας, εδώ στον Ζου 90,8, We Play The Hits. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος του Ζου Fan. Λοιπόν, σε λίγο σας φέρνω updates από τα charts του Billboard και 8.30 ώρα φυσικά έχουμε το Track of the Day, οπότε μείνετε μαζί μου. Τώρα όμως, έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καθόλου διαφημίσεις, μόνο εδώ στον Ζου, και ξεκινάμε με ιταλικό αέρα. Αυτός είναι ο Σάλ Νταβίντσι με το Per Sempre εδώ στον Ζου.

Και κάπως έτσι γυρίσαμε πίσω στο 2002. Love Don't Let Me Go από David Guetta και Chris Willis εδώ στον Zoo 90,8 και πάμε να δούμε τι έγινε στα charts του Billboard. Λοιπόν, το τραγούδι Choosing Texas της Ella Langley κατακτά για 12η εβδομάδα του στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100. Να πούμε πως μόνο 5 τραγούδια στην ιστορία από γυναίκες καλλιτέχνες έχουν βρεθεί στην κορυφή για 12 εβδομάδες ή περισσότερο. Στην κορυφή του Billboard 200 βρέθηκε το K-pop group 80s με το EP τους Golden Hour Part 5. Στον Global 200 η Ariana Grande πήγε στο νούμερο 1 με το Hey Dara Made You Love Me. Στο Excluding USA παρέμεινε για δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή το Die Die, ενώ τέλος Leaders του Artist 100 έγιναν επίσης οι 80s. Γενικά η K-pop κατακτά όλο τον πλανήτη σιγά σιγά.

0: καλοκαιρινό και δροσιστικό 7 Seconds τώρα εδώ στον Zoo 90,8 και πάμε αμέσως τώρα στο Track of the Day. Λοιπόν, για σήμερα σας έχω ετοιμάσει την τελευταία κυκλοφορία του Benson Boone, το single The Time of My Life. Κυκλοφόρησε 26 Ιουνίου. Είναι ένα τραγούδι που ισορροπεί ανάμεσα στη δυναμική ροκ αισθητική και στο συνέστημα. Με τη χαρακτηριστική γεμάτη ένταση φωνή του, ο Αμερικανός τραγουδιστής αποτυπώνει το αίσθημα της απώλειας και της νοσταλγίας, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά την ικανότητά του να μεταφέρει έντονα συναισθήματα μέσα από τη μουσική του. Το The Time of My Life αποτελεί το πρώτο νέο σίγγλ του Benson Boone μετά την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του American Heart, το οποίο κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα charts των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.
1: Track of the day. Track of the day.

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρία Μάγδα.
6: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
5: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
6: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
5: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
6: Εντάξει.
5: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
6: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
5: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
6: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πέφτει ο ήλιος, η ώρα πήγε 8 και 37 και είμαστε εδώ στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Βροχή τα μηνύματα και σήμερα. Καλησπέρα στον Νίκο, στην Κέλλη, στην Βέρα, στη Γιώτα, στη Μυρίνη. Χαμός. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί ακούτε 7 με 11 Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και παίζετε δύο φορές το Beat the Bomb στις 8 και 20 και 10 και 20 για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Tame Impala και Jenny έρχονται τώρα στον Zoo με το Dracula.

0: Με αυτό κλείνουμε σήμερα. Σόμπρου και του L2 του 12 εδώ στον Zoo 90,8. Και να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom σε όποια διάσταση επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει αυτή την εβδομάδα στο Instagram του Zoo. Επιπλέον, τα αγαπημένα σας Sleepy Combos συνεχίζονται και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Με κάθε αγορά στρώματος και κρεβατιού παίρνετε δώρο 2 μαξιλάρια και ένα προστατευτικό κάλυμα. Με επιλεγμένα στρώματα Bodytopia και όλη τη συλλογή λίθος παίρνετε δώρο το προστατευτικό κάλυμα. Και με κάθε αγορά από την premium σειρά Cure Essence σας περιμένουν 2 μαξιλάρια κόπερ και ένα προστατευτικό κάλυμα. Λοιπόν, επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή το grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη, η Greco Strom σας υποδέχεται επίσης στην περιοχή Παπάφη, ενώ θα τη βρείτε και σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Λοιπόν, εγώ φεύγω, σας αφήνω με επιτυχίες. Η Έλενα Ρόκαρ επανέρχεται αύριο και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye! Zoo!
1: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. Νούμερο 2. On a night of early fall, when the frost climbed up the wall, she said someone felt their name. Νούμερο 1. No time to rest. Zoo around the world.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Shakira Live. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk. Η απόλυτη Λατίνα Superstar σε περιμένει.

0: Και μόλις ακούσεις τραγούδι της Ακύρα, στείλε μήνυμα στο Viber τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου!
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φοβερές απόψεις.
4: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood. Shakira Live. Shakira.

0: και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: έχει τα πιο τέλεια δώρα και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρία Μάγδα.
6: Oh, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
5: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
6: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
5: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
6: Εντάξει.
5: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
6: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
5: Να ζήσει πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
6: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouye.gr.
0: Shakira Live.
6: Shakira, Shakira.
0: Η απόλυτη Λατίνα Superstar σε περιμένει.

0: Μόλις ακούσεις τραγούδι της Ακύρα, στείλε μήνυμα στο Viber τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
2: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
5: Zoo Radio 3. Top 5.

Άλλο και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά
3: τι
2: πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Τα στέλνω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο, γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: 90,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι.
2: Oh, yeah. Ετέμπελα ρο ρίμ.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
8: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sign.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγιωμό! Κλείστε το ραδιο.

0: σε αγαπώ και πόσο σε θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
1: Φίλε μου, Ζόρζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
1: Έραψες πολύ.
0: Και έραψα, Βασίλη μου, και ξύλωσα, Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας, μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά. Είναι μόδα.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Φουλ καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φοβερές απόψεις.
4: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Έλα και ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagia Mo. Please do the running.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρία Μάγδα.
3: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
2: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
3: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τσιτσικούρες.
2: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
3: Εντάξει.
2: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
3: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσυχούμε.
2: Η να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
3: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.